0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8. Je ne sais pas.

Κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete's 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι στη δική σου
0: και ξένα τραγούδια
2: so
0: παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: ψέματα. Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete's 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8.

με. Τι ζητάς τις πληγές μου απόψε, τη ζωή μου το νήμα αλλά κόψε. Πες μου, πες μου, ποιος Θεός τελικά μας ορίζει, όποιος νιώθει αγάπη γυρίζει. Πες μου.

όνειρά σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Το Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. They say the holy water's watered down in this town's dark.

0: Σου αρέσει η μουσική? Τώρα είναι η στιγμή σου. Ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για μοναδικά δώρα. Διπλό στρώμα από την MediaStrom. Κλιματιστικό από την Climatologic. Θεραπείες προσώπου από το Element Overwhelming Beauty. Δωρεπιταγές από τα Hondo Center. Πώς? Στείλε μήνυμα τώρα στο Viber του Love Radio Κρήτης 102,8 στο 6956-64-1028. Γράψε μουσική και το ονοματεπώνυμό σου. Ακολούθησε τις οδηγίες, μπες στην κλήρωση και καλή επιτυχία.
1: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: This is Elton John.
4: Hey guys, it's Bruno Mars.
5: This is Alicia Keys.
6: Hey, what's up? This is John Legend.
7: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
8: Καλημερούδια, Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης. Ελπίζω να ξυπνήσατε καλά και απέναντί μου το γλυκούλι, το ομορφούλι, το αγόρι ξυπνημενούλι, η Μαρία Λιαβάκη.
9: Παρασκευές να ξυπνήσετε.

0: Όταν ακούω αυτό το τραγούδι, δεν ξέρω ποια memory να ανασύρω στο μυαλό μου. Μου έρχονται memories από όταν ήμουν φοιτήτρια, memories στα παιδικά μου χρόνια, memories από εδώ, memories από εκεί. Περσινές memories, memories από το θέατρο. Όλα μου έρχονται.
1: Με άγχωσες.
0: Πολύ ωραίο τραγούδι όμως, το αγαπώ.
1: Πες κατευθείαν αυτό. Memories, memories, memories. Αγχώθηκα.
0: Σου λέω τις σκέψεις μου. Καθ' όλη τη διάρκεια του τραγουδιού.
1: Αισθάνθηκα σαν εκείνο το κομμάτι του Harry Potter που μπαίνεις μέσα και είναι το ξεχαστήριο. Που μπαίνουν με χαμός, γίνεται όλα, τα πάντα μέσα όλα.
0: Σου λέω ότι εδώ πέρα όλο το τρίλεπτο σκέφτομαι με διάφορα πράγματα. Περνάω από λιβάδια, από χωράφια. Να σε αφήσει αυτός ο Βήχας. Έχουμε εταιρεία Climatologic με το κατάλληλο κλίμα στο γραφείο και στο σπίτι. Βάλτε εκεί ένα σωστό κλιματιστικό και μια σωστή αντλία θερμότητας, να μην έχετε τέτοια προβληματάκια. Το βρίσκουμε Ελευθερίου Βενιζέλου 106. Καινούργια διεύθυνση λίγο μετά τον κόμβο της ανόδου εκεί, τσακ δεξιά όπως πας προς Γάζη. Και τώρα εδώ, τσακ στο κέντρο της πόλης, το Καψί Αστόρια. Βρίσκει το Γιάννη Καπνίδη.
1: Βέβαια.
0: Τι καιρό θα κάνει, πες.
1: Για να δούμε λοιπόν. 22 βαθμούς θα έχουμε σήμερα με συννεφιά. Αυτά τα συννεφάκια σιγά σιγά να ξέρετε ότι θα εγκλωβίσουν τη θερμότητα και αύριο θα βράσουμε κανονικά. Θα πάμε στους 26 βαθμούς Κελσίου σήμερα. Όμως είναι μια πάρα πολύ ωραία και δροσερή ημέρα. 22 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία, 16 ελάχιστη. Είναι μια χαρά για να κάνουμε βολτούλα.
0: Αύριο κάνουμε μπάνιο δηλαδή.
1: Ναι, θαλασσίτσα αύριο, εννοείται.

0: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 3, 5 ή 7, 1 ευρώ και 6 λεπτά. Όλα τα Dixan, 44 έως 48 μεζούρες, 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα, 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.
3: Live shows κάθε μέρα.
4: Όλη μέρα.
5: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
6: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Gone, gone, gone. Εδώ είμαστε. Live Radio Crete 102,8 15 Μαΐου. Σήμερα έχει γενέθλια ή η Μάρου ή ο Μιχάλης. Είναι ένα ζευγάρι το οποίο το ένα έχει 15 και το άλλο 17. Θα θυμηθώ. Όχι, 15 έχει ο Μιχάλης και 17 η Μάρου. Ωραία, θα πω σήμερα χρόνια πρώτο Μιχάλη. Αργότερο που θα έχει ξυπνήσει. Προς το παρόν, να δούμε ποιοι γιορτάζουν για να ξέρουμε έτσι από πρωί.
1: Για να δούμε.
0: Και να του πούμε τα χρόνια πολλά. Αχίλιος.
1: Ο Τένοντας. Γελάει. Ποιο.
0: Αχίλιος λέει το.
1: Μάλιστα.
0: Τι Αχιλλέα σε προλέει, Αχίλιος.
1: Αχίλιος, μα
0: δεν υπάρχει Αχίλιος.
1: Θα υπάρχει αν το λέει.
0: Βάρβαρος.
1: Εντάξει, πιάσαμε τα ονόματα.
0: Και Παχώμιος.
1: Μάλιστα.
0: Τι.
1: Του Αγίου Βαρβάρου δηλαδή.
0: Δεν δε σ' άρεσε σήμερα το όνομα.
1: Το Παχώμιος είναι ωραίο, έτσι. Λιπαρό. Μ' αρέσει. Δεν ξέρω, παιδιά. Λιπαρό. Βοήθειά μας οι Άγιοι, βέβαια, καλή τους ώρα που κι αν είναι να μας βοηθήσουν, να είμαστε καλά, κάνω και το σταυρό μου, αλλά για όνομα του Θεού.
0: Λοιπόν, για event τα οποία είναι υπερλούξ και φανταστικά και μοναδικά και δεν είναι λιπαρά.
1: Event
0: δεν
1: τενόντια. Event εξωπραγματικά βάρβαρα. Event πιο ειρηνικά. Event λιπαρά για να φάτε. Θα πάτε για όλα στο. Και έβαινα το πολύο.
0: Και Heaven Events. 2-81-08-24-970 Ελευθερίου Βενιζέλου 83. Αυτή η αναφορά θα γραφτεί στα χρονικά. Τίποτα. Θα κόψει.
1: Ναι.
0: Θα κόψει η χορηγία του Heaven.
1: Καλά, με
0: την ακούσει, να ξέρετε. Λοιπόν, πάμε για Νίνο και ρωτάμε και επιστρέφουμε.

Το Love Radio Κρήτης 102,8. Είναι το Love Radio Κρήτη.

0: ωραιότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια.
2: I take my look at you, you're taking me out of the ordinary.
0: Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: anxiety υπάρχει γενικά.
1: Ναι, μια
0: εγώ
1: είναι.
0: Έχω.
1: Στον αέρα.
0: Έχω ένα anxiety διότι έρχονται και οι παραστάσεις τώρα και καταλαβαίνεις ότι τρέμει το φιλοκάρδι μας, θα με πιάσει ένα. Έχω λίγο ζωράκι τώρα. Το ρίχνω σε διάφορα σημεία.
1: Ναι,
0: αλλά θα πάρω όλα καλά. Ανυπομονώ κιόλας ταυτόχρονα. Λοιπόν, Διεθνής ημέρα αντιρρησιών συνείδησης, Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για την νόσο Χάντινγκτον. Έχεις ενημερωθεί για την νόσο Χάντινγκτον?
1: Όχι, δεν ξέρω.
0: Σε ενημερώσω για την ημέρα ενημέρωση. Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για τις Βλενοπολυζακχαριδόσεις.
1: Έτσι.
0: Αυτό, ξέρεις τι είναι αυτό πάλι?
1: Ξέρω τι είναι αυτό.
0: Ωραία, να το εξηγήσετε.
1: Διεθνής
0: ημέρα οικογένειας, ξέρω εγώ τι είναι αυτό. Ευρωπαϊκή ημέρα, Ευρωπαϊκή νύχτα, όχι ημέρα. Νύχτα μουσείων, ημέρα ευαισθητοποίησης για την υπερέμεση της κοίησης και Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για την οζώδης κλίνης.
1: Πολύ αρρώστια, ρε παιδιά, σήμερα. Μόνο η νύχτα στα μουσεία και αυτό σε ταινία έχει γίνει, βέβαια. Night at the Museum, πάρα πολύ.
0: Έχει γίνει.
1: Και πολλές ταινίες έχει γίνει.
0: Ζορίστηκαν τα πολλά αυτά που
1: είναι κάπως, ό,τι και να πεις.
0: Ναι, δεν θα πω για τίποτα. Θα πω για την Διεθνή ημέρα οικογένεια. Ναι, γιατί δεν μου αρέσει τώρα. Εγώ που δω.
1: Για τις βλενοπολυζακχαριδόσεις πρέπει να μας εξηγήσεις.
0: Δεν θέλω να εξηγήσω τίποτα. Αν θέτε για τις
1: αυτό.
0: Βλενοπολυζακχαριδόσεις, να πάτε να το ψάξετε.
1: Εντάξει. Να δείτε
0: δεν
1: τι είναι.
0: Δεν θέλω κανένα έτσι αρρωστό κατάσταση. Πάμε για Νίκο Απέρη και αυτά τα χίλια. Θα σας πάω σε κάτι πιο soft και ερχόμαστε.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Μιχάλης Χατζηγιάννης, και έτσι σε θέλω εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, και εγώ έτσι σας θέλω χαρούμενους την Παρασκευή, να περάσουμε ωραία Σαββατοκύριακο, να έρθει στην παράστασή μας. Θα πούμε μετά πιο πολλά γι' αυτό. Τώρα θα πούμε τι γίνησαν σήμερα.
1: Πάμε λοιπόν να δούμε πώς έγραψε η ιστορία σημερινή ημέρα. 1905 ιδρύεται στην Νεβάδα του Las Vegas, που θα εξελιχθεί στην πρωτεύουσα του τζόκου. Έτσι. Πάμε 1911, παραδίδεται στην Ελλάδα το νέο θωρηκτό Αβέροφ. 1948, έτσι για να έχουμε λίγο πιο πικάντικες καταστάσεις στην περιοχή, Αίγυπτος, Λίβανο, Συρία, Ιράκ, Σαουδική Αραβία και η Περιορδανία επιτίθεται στο Ισραήλ ακριβώς μία μέρα μετά την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του. 1952 ιδρύεται η Οδοντιατρική Σχολή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Και ποιοι είχαν αντίρρηση γι' αυτό? Οι καθηγητές της ιατρικής. Πάρα πολύ ενδιαφέρον και αυτό, και πρωτότυπο. Δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ να έχουν αντίρρηση για ίδρυση άλλης σχολής οι γιατροί. Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Πάμε 1985, σε ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε ομάδα τρομοκρατών με αστυνομικούς του Γκίζη, σκοτώνεται ένας τρομοκράτης, ο Χρήστος Τσουτσουβής, και τρεις αστυνομικοί. Έτσι, για να πιάσουμε τα ευχάριστα. Και 2004, η NET μεταδίδει απευθείας από την Κωνσταντινούπολη το διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision και σημειώνει ρεκόρ τηλεθέασης. Για πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης. Όχι, το 5 ήταν η Παπαρίζου.
0: Ποιος ήταν ο Σάκης?
1: Ο Σάκης ήταν. Μετά την κατάργηση του κρατικού μονοπωλίου, ένα κανάλι συγκεντρώνει το 86,5% του τηλεοπτικού κοινού.
0: Ήταν με τον μπλουζάκι που ήταν το κοντό του, το Σέκη.
1: Βέβαια, με την τούμπα. Ναι. Ο Σάκης Ρουβάς, που εκπροσωπεί τη χώρα μας με το τραγούδι Shake It, κατακτά την τρίτη θέση στον διαγωνισμό. Σαν σήμερα γεννήθηκε, καλύτερα να το χώνευε η μάνα του, θα το πω αυτό, 1773, ο πρίγκιπας Κλέμενς von Μέτερνιχ, αυστριακός πολιτικός και διπλωμάτης που κυριάρχησε στην ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή από το 1814 στο 1848, δια της Ιεράς Συμμαχίας, της οποίας υπήρξε εμπνευστής, αντιτάχθηκε στην Ελληνική Επανάσταση. Μαζί είχε κάνει το βίο αβίωτο. Να τον χώνευε η μάνα του, ησυχάζαμε.
0: Συγγνώμη. Δεν βλέπετε πως είναι έτσι. Αυτός είναι ο πραγματικός εαυτός.
1: Βέβαια.
0: Αυτό είναι και ένα μισθό μικρόφωνο. Μην τον νομίζετε γλυκούλη. Δεν είναι.
1: Και ο Ιωάννης Ψυχάρης το 1854.
0: Μάλιστα, πάμε για συντάρτα και ακόμη, και επιστρέφουμε λίγο μετά τις 7.

0: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
1: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
0: Στα κοντά.
1: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
2: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven, Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
1: Σε κάθε περίσταση εκφράσουμε ένα λουλούδι.
3: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
4: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19, Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
5: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
6: Μάμι κουλ.
5: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
6: Μίνι Μάτζιο, μάμι κουλ.
7: Η φυσικοθεραπεία σας, ειδικότητά μας. Η αποκατάστασή σας, προτεραιότητά μας. Υδροτζή, Physiotherapy Hall. Σε ολιγομελή group ή personal, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Προγράμματα αποκατάστασης εντός ή εκτός πισίνας που εγγυώνται τα αποτελέσματα. Υδροτζή, Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
8: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
9: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
8: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
9: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
8: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
9: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω τσοκομπίκ.
8: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
10: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
8: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
11: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
12: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
13: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός.
14: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
15: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
16: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
17: Είμαστε οι Μέλισσες.
5: Καλημέρα σας, Παρασκευούλα σήμερα, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλη, αγαπάμε Παρασκευές, έχω μαμά Παρασκευή, ενεπτικές Παρασκευές, χαμός.
18: Χαμός με τις Παρασκευές, γιορτάζουν όλες σήμερα, κάθε Παρασκευή, η Μαρία έχει εθνική γιορτή, δεν το συζητάμε.

0: Σώμα με σώμα και Γιώργος Παπαδόπουλος. Εδώ είμαστε, Love Radio Κρήτης 102,8. Και αν θέλουμε έτσι τα σώματά μας να αγκαλιάζονται χωρίς να ασφιχτιούμε καλοκαιριάτικα, καταλαβαίνετε ότι η Climatologic είναι η λύση. Η καλύτερη επιλογή στο γραφείο και στο σπίτι, το καλύτερο κλίμα από το 1996, 30 χρόνια εμπειρίας και τώρα σε καινούργια διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, θα βρούμε ό,τι ψάχνουμε. Πάμε να δούμε το δελτίο του καιρού.
1: Για πάμε να δούμε τι γίνεται λοιπόν με το καιρό. Θα πέσει λίγο η θερμοκρασία παραπάνω, 22 βαθμούς σήμερα, συννεφιά αύριο όμως, προετοιμαστείτε γιατί θα ανέβουμε μέχρι τους 26 βαθμούς μαζί, σκαλί, σκαλί, κομμάτι, κομμάτι και θα πάμε όλοι μαζί στις υπέροχες θαλασσίτσες της πόλης μας. Αύριο τα πιο ζεστά. Σήμερα είναι μια ωραία μέρα για να κάνουμε τις δουλειές μας, να βγούμε έξω, να περάσουμε όμορφα.

0: Έλενα Παπαρίζου ακούσαμε και μαζί σου. Να το έκλεισε δυνατά, δεν το συζητάμε. Σαν κλείσιμο πόρτα ήταν αυτό το πράγμα.
1: Πόπο, δεν μπορώ να ξεχάσω, Γιάννη, αυτή την εικόνα με δίπλα-δίπλα που παίζουν τη λύρα ο Ακύλες και η Παπαρίζου.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να την ξεχάσω.
0: Τι παραγγείλαμε, γιατί μας ήρθε.
1: Δεν μπορώ να την ξεχάσω αυτή την εικόνα.
0: Πολύ καλό όμως είναι. Πολύ καλό, πολύ πετυχημένο. Έχει την πλάκα του, δεν το συζητάμε και είμαστε νομίζω και οι δίμονες να φτιάχνουμε τέτοια meme εδώ στην Ελλάδα. Είμαστε πολύ καλοί.
1: Πάντως. Εδώ... Να πω πες. Τώρα, θες να πεις...
0: Όχι.
1: Θέλω να πω ότι αν θες αυτό που παραγγέλνεις να σου έρχεται, σου έχω πρόταση. Α, ιδιαίτερα αν οργανώνετε γάμο, βάπτιση ή οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση αυτή την περίοδο. Να σας πω λοιπόν για ένα πραγματικά υπέροχο χώρο. Είναι το κτήμα Αθηναής Garden Hall στις Μαλάδες. Ξεχωρίζει για την όμορφη αισθητική, τη ρομαντική ατμόσφαιρα και την άψογη οργάνωση που πραγματικά τη χρειαζόμαστε σε τέτοιες στιγμές. Για να νιώθουμε όποιος οργανώνει κάτι τέτοιο που είναι πάρα, πάρα πολύ εγχωτικό, ότι είμαστε στα σωστά χέρια. Για περισσότερες πληροφορίες 694-837-1397. Αγαπάμε. Λοιπόν, θα σε πάω σε Γιώργο Σαμπάνη και Άγρια Θάλασσα.

0: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8. Νούμερο 5.
1: Έχτες το βράδυ είχαμε τα ίδια. Άρχισες και με σώσανε τα φίδια.
0: Νούμερο 4. Νούμερο 3.
2: Τι κάνεις, έχω ξεχάσει εντελώς τη φωνή σου. Κι ας ήμουν τόσα χρόνια μαζί σου.
0: Νούμερο 2.
3: I only want you when you're gone, gone, gone.
0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.

0: ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
2: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
1: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματο λογική επιλογή.
3: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61, τηλέφωνο 2812-44400.
0: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυροί βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
4: Για τιμές σοκ, έχεις έναν φίλο κριτικό. Έως το Σάββατο, στα σούπερ μάρκετ Κριτικός. Λουκάνικο καραμανλίδικο με ρίγανη, 7,30 το κιλό. Φέτα καλαβρίτων, 11,95 το κιλό. Λουκάνικο αράχοβας, 6,70 το κιλό. Τομάτες τσαμπί, 1,39 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή, 6,95 το κιλό. Κριτικός, κάθε μέρα, δίπλα σας. Και για online αγορές, στο kritikos.pavlasm.gr.
0: Τα ωραιότερα ελληνικά
5: και ξένα τραγούδια.
6: Live shows κάθε μέρα.
7: Όλη μέρα.
8: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
9: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα. Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8. Ευτυχώς για μας είναι Παρασκευή και όχι Δευτέρα.
1: Βέβαια.
0: Έχω τώρα. Τι να σου πω. Έχω μία γυναίκα η οποία πιστεύω ότι δεν υπάρχει αυτή η ασθένεια που θα σου περιγράψω και ότι απλά το κάνει έτσι. Είναι μία γυναίκα στην Κίνα που διαγνώστηκε με μία εξαιρετικά σπάνια μορφή απώλειας ακοής που την εμποδίζει να ακούει άκουσον-άκουσον. Ανδρικές φωνές.
1: Άκουρε.
0: Η πάθηση επηρεάζει τους ήχους χαμηλής συχνότητας,
1: οπότε...
0: ενώ οι πιο ψηλοί ήχοι παραμένουν φυσιολογικοί. Πριν εμφανιστεί το πρόβλημα, είχε έντονη κόπωση, αϊπνία και βουητό στα αυτιά. Οι γιατροί, λέει, εκτιμούν ότι το στρες και η έλλειψη ύπνου συνέβαλαν στην κατάστασή της, η οποία μπορεί να αντιμετωπιστεί
1: παντρεμένη...
0: με έγκαιρη θεραπεία και ξεκούραση.
1: Παντρεμένη είναι η πατρή αυτή.
0: Τίποτα, παιδί μου. Η γυναίκα σου λέει: θα βρω ένα γιατρό, θα πω ότι από την κούραση τα έπαθω όλα αυτά, να μην έχω τον άντρα.
1: Μου γκρινιάρι άντρα και σου λέει: τώρα θα πάρω και διάγνωση
0: και
1: να με κάνει.
0: Να δεις.
1: Πολύ καλό. Μπράβο. Πολύ καλό. Θα δεις που θα βγει καινούργια ασθένεια και θα λέει: δεν ακούς φωνές πεθεράς. Τέλος. Χαμός.
0: Ο πεθερόπληκτος.
1: Όλοι. Μπράβο. Έχει γίνει και ταινία.
0: Η οξία πεθερίαση.
1: Πεθερίτιδα. Μπράβο.
0: Πεθερίτιδα. Πολύ έτσι, σωστά. Έτσι. Πάμε για Δέσποινα Βανδύ και χάνω εμένα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Πετάς από φίλιο Μανώλης Φάμελος, όλα είναι μπροστά. Εγώ μπροστά βλέπω παραστάσεις που έρχονται, οι δικές μου.
1: Πολλές.
0: Βλέπω τα καλοκαιρινά που δεν έχουν κατέβει εξαιτίας των προβών και της καθημερινότητας. Έχουμε πράγματα για να, βλέπω, για να βλέπω μπροστά που θα γίνουν. Τώρα θέλω να χαλαρώσω από όλα αυτά και πραγματικά να πάρω ένα βιβλίο και να πάω θάλασσα.
1: Και θα σου προτείνω να πάρεις βιβλία στην αστυνομική έτσι, λογοτεχνία, αστυνομικά μυθιστορήματα. Έχει άπειρα στο βιβλίο πολύ ο Χαρτέτος, γιατί υπάρχει φυσικά και πάρα πολύ μεγάλο fan club του συγκεκριμένου είδους. Εγώ θα σας έλεγα, εάν θέλετε πραγματικά να χαλαρώσετε, να διαβάσετε ένα κείμενο που θα σας είναι σαν μασάζ στα μιλίνγκια του κεφαλιού σας, του κεφάλου αυτό, να πάτε και να πάρετε Άγκαθα Κρίστη, να διαλέξετε από τα άπειρα μυθιστορήματα. Οι επανεκδόσεις των εκδόσεων ψυχογιών από την Άγκαθα Κρίστη είναι φανταστικές, υπέροχα βιβλία, πάρα πολύ ωραία εξώφυλλα. Και είναι ότι πρέπει για να τα πάρουμε μαζί μας στη θάλασσα, να τα πάρουμε μαζί μας στον ελεύθερο μας χρόνο. Πάρα πολύ ωραίες ιστορίες από την πολύ αγαπημένη Άγκαθα Κρίστη. Φυσικά δεν υπάρχει περιορισμό στο Χαρταετό. Ό,τι είδος κι αν σας αρέσει σε βιβλία, μπορείτε να πάτε εκεί και να το ζητήσετε ή να μιλήσετε με τα κορίτσια και να σας καθοδηγήσουν. Βιβλιοπωλείο Χαρταετό, Δεδάλου 11, στο κέντρο του Ηρακλείου.
0: Αναβίση και προτιμώ έρχεται στον αέρα του ραδιοφώνου για να αγαπήσεις και εμείς σε λιγάκι.

0: εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8 ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Και ήρθε η ώρα για να δούμε τι γίνεται στους δρόμους του Ηρακλείου. Να πούμε ότι πέρασε βέβαια η Κύπρος μας, ήταν καταπληκτική. Άκουσε εκεί κάτι έτσι ξινοσχόλια, τα οποία θα τα δούμε σε λίγο. Προς το παρόν θα πάμε
1: κακές
0: να πάρουμε
1: γλώσσες.
0: Αυτές οι κακές γλώσσες.
1: Ναι.
0: Προς το παρόν παίρνουμε το αμάξι της καρδιάς μας και πάμε για Love Traffic.
1: Η ηλεκτροκίνηση δεν ήταν ποτέ τόσο πρότυπη και τόσο άνετη. Το νέο Citroën σε 3 συνδυάζει SUV χαρακτήρα, σύγχρονο design και απόλυτη άνεση για την καθημερινότητά σας. Η Citroën φέρνει τη νέα εποχή της μετακίνησης πιο κοντά από ποτέ, με όφελος για το πελάτη έως και 5.600 ευρώ και τιμή εκκίνησης από 17.900 ευρώ για την έκδοση Urban Range. Το νέο EC3 είναι 100% ηλεκτρικό, εύκολο στην οδήγηση και ιδανικό για όσους θέλουν να κάνουν το επόμενο βήμα σήμερα. Το νέο Citroën EC3 είναι εδώ, το μέλλον είναι εδώ και κινείται φυσικά ηλεκτρικά. Και πάμε τώρα να κάνουμε μια πάρα πολύ ωραία βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου και να δούμε πώς πάει η κίνηση αυτή τη στιγμή.
0: Φύγαμε. Love Traffic. Λοιπόν, η κίνηση έχει αρχίσει σιγά σιγά να αυξάνεται. Παρασκευούλα σήμερα, στις εξόδους της Εθνικής σιγά σιγά έχουμε παραπάνω κίνηση από ό,τι θα θέλαμε. Άγιος Ιωάννης Χωστός, εκεί σε αυτό το σημείο, και Χριστό Μιχάλη Ξυλούρη που πάμε προς την έξοδο της Εθνικής, υπάρχουν αρκετές καθυστερήσεις. Ενώ από ό,τι βλέπω και στον ΒΟΑΚ από χτες, λόγω έργων ίσως, έχουμε και εκεί μια κίνηση αυξημένη. Δείχνει να είναι σημειωτών σε ένα σημείο από τον Εσταυρωμένο προς την Παπαναστασίου. Εγώ να σας πω ότι σε γενικές γραμμές, αν εξαιρέσει 62 Μαρτύρων κάποια φρεναρίσματα και κατά τόπους παραλιακή, είμαστε αρκετά χαλαρά ακόμη. 6-9-56-64-10-28. Μόνο σας λέω στους δρόμους προς την Εθνική. Στέλνετε μηνύματα και μας λέτε αν είστε κάπου κολλημένοι.
2: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει 8.
3: Και η πόλη ξυπνά. Κάποιοι βιάζονται, άλλοι γελάνε και εμείς ψήνουμε χαρά. Φιλοσοφίες. Η πιο όμορφη αρχή της μέρας.
2: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Crete's 102,8 έρχονται οι...
4: Θοδωρής Μαραντίνης.
5: Αντώνης Ρέμος.
6: Ελένη Φουρέιρα.
2: Σου αρέσει η μουσική? Τώρα είναι η στιγμή σου. Ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για μοναδικά δώρα. Διπλό στρώμα από την MediaStrom. Κλιματιστικό από την Climatologic. Θεραπείες προσώπου από το Element Overwhelming Beauty. Δωρεπιταγές από τα Hondo Center. Πώς? Στείλε μήνυμα τώρα στο Viber του Love Radio Crete's 102,8 στο 6956-64-1028. Γράψε μουσική και το ονοματεπώνυμό σου. Ακολούθησε τις οδηγίες, μπες στην κλήρωση και καλή επιτυχία. Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center. Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
5: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
6: Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιά στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, Ονειχοπλαστική. Αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, last lift, μακιγιάς, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
7: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
8: Είμαι ο Τόνης Ρέμος, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
9: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
10: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
11: Είμαστε οι Μέλισσες.
12: Καλημερούδια, λαβραδιοκτήτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και απέναντι μου πανέμορφη, πανέξυπνη, γλυκούλα, παστράπτουσα, καλύτερη και από την Αντιγόνη στο Τζάλα, Μαρία Λιαδάκη.
13: Ναι, λίγο, για λίγο με την πέρασα. Ξεκινάμε αυτή την ώρα με Γιώργο Γιαννιά και γι' αυτό σ' αγαπώ και εμείς γι' αυτό σ' αγαπάμε και Παρασκευούλα σήμερα κάνουμε ιδιαίτερα πράγματα. Σε λίγο θα καλέσουμε την Όλγα, η οποία είναι η τυχερή που θα πάρουμε για να τη ρωτήσουμε ωραία πραγματάκια και αν τα ξέρει, κερδίζει το Career Gate Test για το παιδί ή την ίδια.

0: Τι ωραίος.
1: Εδώ είμαστε, Γιώργος Γενιάς, και γι' αυτό σ' αγαπώ. Love Radio Κρήτης 102,8. Και έφτασε η ώρα, η Παρασκευή.
0: Ήρθε.
1: Που θα κάνουμε μάθημα όχι μόνοι μας, αλλά μαζί σας.
0: Επιτέλους, παιδιά, να γίνουμε τάξη. Δηλαδή.
1: πρέπει να γίνουμε τάξη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, στο τηλέφωνο έχω αγαπημένη Όλγα. Καλημέρα.
2: Πολύ καλημέρα σας.
1: Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Είμαστε καλά.
1: Είστε στο δρόμο, πού σας πετυχαίνουμε?
2: Είμαστε στη σχολείο, είμαι δασκάλα και είμαι στο σχολείο.
0: Δεν είναι δίκαιο. Δεν είναι δίκαιο. Δεν είναι δίκαιο.
2: Έχετε ψυχή εμείς οι δασκάλες δηλαδή?
0: Έχετε ψυχή, αλλά τα ξέρετε όλα και δεν γίνεται. Εμείς τώρα θα αισθανόμαστε μειονεκτικά.
2: Δεν είμαστε παντογνώστες. Γενικά, εγώ είμαι όμως.
0: Ναι, αλλά είστε ήρωες και αυτό έχω να το πω.
2: Ναι, ισχύει, ισχύει. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
1: Πού θα πάει το Career Gate Test K16 Plus, παρακαλώ, από το φροντιστήριο διακρότημα?
2: Θα πάει στη μεγάλη μου κόρη που είναι πρώτη ηλικίου.
1: Α, ιδανικότατα. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην Όλγα. Τι ώρα μπαίνετε για μάθημα?
2: 8 και 4.
1: Α, προλαβαίνουμε, δεν προλαβαίνουμε.
0: Έλα, είσαι, είσαι.
2: Είμαστε μουσικόφιλοι και εμείς κάθε πρωί βάζουμε μουσική εδώ και μόλις την κόψαμε τη μουσική.
1: Αυτά είναι. Την κόψα, λογικά πείτε τους να την ξαναβάλουν να ακούσουν τώρα πώς θα πάει η δασκάλα Όλγα. Λοιπόν, πάμε. Έτοιμοι?
2: Έτοιμοι.
3: Ώρα για μάθημα.
1: Λοιπόν, Όλγα μας, γιατί το αίμα είναι κόκκινο? Από το νερό, από το σίδηρο, στην αιμοσφαιρίνη, από την καρδιά ή από το οξυγόνο μόνο?
2: Πέσατε και σε περίπτωση από το σίδηρο.
0: Μπράβο.
1: Από το σίδηρο.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, προχωρώ. Άλλη μία έχουμε.
0: Άλλη μία.
1: Κάνουμε άλλη μία, γιατί είναι τα σκάλα τώρα και τη δυσκολέψω.
0: Βέβαια.
1: Α, θα σου βρήκα εύκολη όμως. Η φόνησα είναι από τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, τον Κώστα Βαρναλή, Νίκο Καζαντζάκη ή Στρατή Ριβίλη?
2: Προφανώς τον Παπαδιαμάντη.
0: Μαχ, μπράβο. Μπράβο.
1: Λοιπόν, κερδίσατε, κυρία Όλγα μας.
0: Μπράβο.
1: Πάντα τυχερή.
0: Λοιπόν, έχουμε κερδίσει εδώ ένα υπέροχο τεστ, λοιπόν. Ένα μεγάλο παιχνίδι εδώ τελείωσε και σήμερα. Είναι ένα υπέροχο τεστ. Το Career Gate Test K16 Plus από το Διακρότημα Ηρακλείου, αξίας 150 ευρώ. Είναι ένα ψυχομετρικό τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού που βοηθά μαθητές, φοιτητές αλλά και ενήλικες να ανακαλύψουν τις ιδανικές σπουδές και τις επαγγελματικές επιλογές για εκείνον. Το δώρο περιλαμβάνει το τεστ και αναλυτικά αποτελέσματα αλλά και προσωπική συνεδρία με πιστοποιημένο σύμβουλο σταδιοδρομίας. Κάθε Παρασκευή γίνεται αυτό για όσους μας ακούτε. Επομένως, να είστε συντονισμένοι κάθε μέρα τέτοια ώρα που παίζουμε εγώ και η Μαρία για να σας προπονούμε, και την Παρασκευή κερδίζετε αυτό το τεστ φυσικά από το αγαπημένο μας διακρότημα.
1: Όλγα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία και στη μεγάλη σκόρη και στα...
2: Άντε να δούμε. Θα σας ανοίξουν τα μάτια εκεί.
1: Τα φιλιά και την αγάπη μας. Γεια σας, γεια. Καλό μάθημα και σε εσάς. Όπως καταλάβατε, μάθημα στο μάθημα.
0: Έτσι.
1: Η Όλγα είναι η τυχερή νικήτρια. Ελπίζουμε πραγματικά και σε επόμενες κυρίες ή κυρίους. Κάθε Παρασκευή θα παίζουμε υπέροχα εδώ, ώρα για μάθημα, παρέα με το φροντιστήριο διακρότημα. Και εμείς πάμε να συνεχίσουμε με Dua Lipa και Elton John. Τους οποίους αγαπάμε πάρα πολύ, Cold Heart. Και είμαστε εδώ συντονισμένοι Παρασκευή, πίνουμε το καφεδάκι μας, καψής Αστόρια στο κέντρο της πόλης. Το υπέροχο Love Cafe μας είναι απ' έξω, μπορείτε και εσείς να έρθετε, να μας γνωρίσετε από κοντά και να ακούσετε.

0: Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8 παρέα με Climatologic και την εταιρεία που αγαπάμε, διότι η ψύξη και η θέρμανση είναι στα καλύτερά της από το 1996, εδώ και 30 χρόνια. Έχουμε τις παρεμβολές μας. Κατάλαβες?
1: Ό,τι μπορούμε
0: και
1: κάνουμε.
0: Και δεν μας κλείνει και την πόρτα ο αγαπημένος.
1: Κατάλαβες? Κάτσε να τον εξεθέσω λίγο.
0: Λοιπόν, πάμε για το δελτίο του καιρού.
1: Πάμε.
0: Εδώ για το λίγο μετά τις 8, για να δούμε.
1: Λοιπόν, για να δούμε το δελτίο του καιρού. Λοιπόν, 18 βαθμούς έχει αυτή τη στιγμή. Είναι λίγο δροσερούλικα έξω, έτσι. Και εγώ που βγήκα πρωί-πρωί με το κοντομάνικο, νομίζω το αισθάνθηκα λίγο. Σήμερα είναι αρκετά δροσερή ημέρα. Η μέγιστη θερμοκρασία θα πάει στους 22 βαθμούς Κελσίου και μείνετε συντονισμένοι, γιατί από αύριο έρχεται ένα καρακατακαλό καιρό που θα πάθετε πλάκα. Θα πάμε θαλασσίτσα αύριο. 26 βαθμούς θα ανέβει η θερμοκρασία. Είναι ό,τι πρέπει για να κάνουμε τη βολτούλα μας και στην παραλία και εδώ μέσα στην πόλη. Να πιούμε τον καφέ μας τον ωραίο αύριο Σαββατάκι. Και θα σας πω και κάτι ακόμα αύριο, επειδή είναι η μέρα αιμοδοσίας για μένα. Σας περιμένω στο κέντρο του Ηρακλείου, στη Λότζια, για να δώσουμε αίμα όλοι μαζί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, μην το ξεχάσετε.
0: Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τι κάνεις, Νίνο και Ζόζεφιν, και επιστρέφουμε σε λίγο. Μείνετε εδώ. Τι κάνεις?

0: τη ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός, κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Εδώ είμαστε, σασμός και Γιάννης Κότσιρας.
2: Αχ, νόμιζε εμένα έλεγες, Γιάννης Καπνίδης.
1: Όχι.
2: Έχουμε γιατί σφαχτεί εδώ πέρα εσύ μέσα, σε λίγο σασμό θα θέλουμε.
1: Σιγά μου, με σένα.
2: Όχι με σένα, εννοώ, καταλαβαίνεις, θέλω να πω, με αυτά που κάνανε χθες στην Αντιγόνη.
1: Αρχικά και... δεν σε συμφέρει να μου πηγαίνεις κόντρα, διότι όποιος μου πηγαίνει κόντρα, μετά κάτι γίνεται, παράξενο.
2: Αναγία μου, φάει τη γλώσσα σου. Πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα, καλικάντζαρε. Φάει τη γλώσσα σου. Όχι, Μαρία μου, εγώ καταρχήν σε αγαπάω και το καλικάντζαρο στο παίρνω πίσω, αν σε πρόσβαλα. Συγγνώμη, δεν θα ήθελα.
1: Όχι, μου αρέσει ο καλικάντζαρο.
2: Εχθές, αυτό που έγινε με την Αντιγόνη, είδαμε τα σχόλια του κόσμου και τα λοιπά, τζαλα τζαλα και τα λοιπά. Δεν τους άρεσε το ένα, δεν τους άρεσε το άλλο, δεν τους άρεσε. Η Αντιγόνη βγήκε θέα. Και να σας πω ότι επειδή έχουν ανακαλύψει άπειρους τρόπους για να βρίσκουν ποιο τραγούδι θα πάει καλά, πιο πέρα δεν ξέρω τι σου έχει πιάσει με τις προβλέψεις, σας ρίχνουν τα ταρό, τι να πω πια. Δηλαδή έχω πάθει πλάκα με το τι τρόπους βρίσκουν. Βρήκανε και έναν ακόμα τρόπο και βάζουν δεσιμπελόμετρα. Τελειώνει το τραγούδι. Το δεσιμπελόμετρο γράφει για να δούνε πόση ώρα και πόσο δυνατά και πόσο ενθουσιασμό έχει ο κόσμος. Όσο πιο μεγάλο.
1: Α, έτσι που το πες, νομίζω ότι μετράνε τα δεσιμπέλ του τραγουδιού.
2: Όχι, το τραγούδι μπορεί να αγκαρίζει. Δεν έχει να, να κάνει. Το πόσο χειροκροτάει ο κόσμος μετράνε με τα δεσιμπέλ. Και η Αντιγόνη, να πω ότι εχθές τάσπασε τα δεσιμπελόμετρα. Έγινε χαμός. Έγινε χαμός. Πήγε πάρα πολύ
1: θέα,
2: καλά. Βέβαια.
1: Κούκλα δεν υπάρχει. Βέβαια ήταν, είχαμε τις ξενίλες. Ότι κάτι δεν πήγε και δεν τα πήγε καλά. Και τη έβγε το έτσι, τη έβγε το ποτούτο, το ποκίνο.
2: Πηγαίνετε εσείς που δεν σας φεύγει τίποτα. Και άμα τα καταφέρετε με ένα κάρο κόσμο από κάτω να τραγουδάει, εντάξει, οκ, αφού σας είναι τόσο εύκολο.
1: Πάρα πολλά πράγματα ταυτόχρονα πάντως είχε να κάνει.
2: Πέρασε και το Σάββατο θα είναι τόσο καλή που θα σας βγάλει τα μάτια να
1: λες
2: μάθετε.
1: Να πάρουμε έτσι τριάδα πρώτες θέσεις.
2: Πιστεύω ότι θα γίνει χαμός το Σάββατο.
1: Και Κύπρος να κερδίσει.
2: Πάντως μου αρέσει αυτή η Eurovision, έχει πολύ ανταγωνισμό.

0: Ανάσες. Ανάσανε. Ανάσες. Λοιπόν, και θα πάρω, εγώ ξέρω τι κάνω. Όταν έτσι είμαι λίγο φορτισμένη ψυχοσωματικά, που λέει και μια φίλη, καλημέρα στη Δώρα, παίρνω ένα αυτοκίνητο και πηγαίνω βόλτες. Βέβαια,
1: είναι και αυτό ωραία,
0: να πω την καλημέρα μου και τα χρόνια μου πολλά στον Μιχάλη, ο οποίος έχει γενέθλια σήμερα, και του στέλνει τα φιλιά και την αγάπη τη γυναίκα του η Μαρία, και εμείς του στέλνουμε φιλιά και αγάπη, εννοείται. Θα μπορούσαμε να του πάρουμε ένα Citroën σε τρία ηλεκτρικό, αν ήθελε.
1: Θα μπορούσαμε, ωραία, φυσικά. Εύκολα.
0: Μας αρέσει.
1: Εύκολα.
0: Εγώ να σας πω ότι αυτό το αυτοκίνητο το αγαπάμε, διότι είναι 100% ηλεκτρικό, διότι έχει SUV χαρακτήρα. Το όφελος για τον πελάτη φτάνει έως και τα 5.600 ευρώ, ενώ Urban Range έκδοση από 17.900, και φύγαμε για Εμμανουήλ Βενέρη ΑΕ για να δούμε τι σημαίνει ηλεκτροκίνηση και προσιτή πολυτέλεια. Πάμε για Love Traffic. Love
1: Traffic. Να ξεκινήσουμε από το ΦΟΑΚ, λοιπόν, που το πρόβλημα εκεί υπάρχει και σήμερα. Προφανώς γίνονται έργα και συνεχίζονται. Επομένως, από το ύψος της Σούλοφ Πάλμε μέχρι και το ύψος του Άγιου Ιωάννη του Χωστού, επάνω στο ΦΟΑΚ θα βρείτε κίνηση, η οποία συνεχίζει να αυξάνεται αυτή τη στιγμή. 62 Μαρτύρων επίσης προς την έξοδο και λίγο πριν το κυκλικό, εκεί έχει ουρά. Οι έξοδοι κατά τα άλλα τα πάνε καλά. Βλέπω εδώ στην Κνωσού η είσοδο στο Ηράκλειο είναι λίγο προβληματική. Έχει μεγάλη ουρά στην Κνωσού μέχρι το ύψος του Αγίου Ιωάννη φτάνει, και στη λεωφόρο Ικάρου, αν πηγαίνετε προς αεροδρόμιο, προσοχή, έχει αρκετή κίνηση. 6956-6410-28, στείλτε τα μηνύματά σας εδώ στο Love Radio για να μεταδώσουμε την κίνηση σωστά.
2: Είναι τα Beauty Tips στο Love Radio Κρήτης 102,8 από το εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής Ειρήνης Βυρινάκη.
3: Η ρετινόλη βελτιώνει την ακμή, τις σουλές, τις ρητίδες και τους διασταλμένους πόρους. Ωστόσο, η λανθασμένη χρήση μπορεί να δημιουργήσει παρενέργειες όπως ξηρότητα, ερεθισμό, κνισμό, ξεφλούδισμα και αυξημένη ευαισθησία στον ήλιο, που συνήθως όμως είναι παροδικές.
2: Ήταν τα Beauty Tips από το εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής Ειρήνης Βυρινάκη. Κρασαδάκη 40 και Καλομήρη 2, Άγιος Ιωάννης, και στο 2810-322-663.
4: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Επιπλοτέχνημα Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
5: Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
4: Κτιστάκης. Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
6: Αυτό το καλοκαίρι δώσε στο παιδί σου κάτι παραπάνω από παιχνίδι. Στο Summer Camp της Χρωματιστής Κυμωλίας, παιδιά 6 έως 12 ετών ζουν κάθε μέρα μια νέα περιπέτεια. Θεατρικό παιχνίδι, μουσικοκινητική, δημιουργικές κατασκευές και πειράματα, ομαδικά παιχνίδια και ατελείωτη δράση. Από 22 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου, κάθε εβδομάδα μια καινούργια εμπειρία. Μαθαίνουμε, παίζουμε, δημιουργούμε. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Μην το χάσετε. Χρωματιστή Κυμωλία. Εκεί που η φαντασία γίνεται πραγματικότητα.
7: Φροντιστήρια Διακρότημα. Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων. Θερινά τμήματα Λυκείου, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, Γυμνασίου, After School Δημοτικού, Summer Camp 4 εβδομάδων για παιδιά δημοτικού σε συνδυασμό με πλούσιες δραστηριότητες. Πρότυπα γυμνάσια, βιβλία εκδόσεων Διακρότημα σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Καθημερινή ηλεκτρονική και εβδομαδιαία ενημέρωση γονέων και μαθητών. Συνεχή διαγωνίσματα προσομοίωσης πανελλαδικών. Χρυσό βραβείο ψηφιακής εκπαίδευσης. Χορήγηση Career Gate Test 16+. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-210-045. Εγγραφές ξεκίνησαν.
8: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
8: Βεβαίως. Χοιρινό καπρικό μόνο 5,49.
10: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
11: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decogepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
12: Αγάπη, τρέξε!
13: Είναι πάλι βρε κορίτσι μου.
12: Χάλασε η κουζίνα. Δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
13: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
12: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
13: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ΩΜΕ. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
12: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
13: Καραταράκης ΩΜΕ.
12: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης ΩΜΕ.
13: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
14: Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.
15: Live shows κάθε μέρα.
14: Όλη μέρα.
16: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
17: Και τις 4 Χριστούγεννα.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς,

διστάσεις και άμα χαθείς, αν τρομάξεις και άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: Αρίτα. Έχουν ανθίσει μαργαρίτες, άνοιξη μπήκε.
1: Έτσι.
0: Στο Ηράκλειο.
1: Και οι θερμιδομετρητές ανθίσανε εχθές.
0: Τι εννοείς?
1: Παιδιά, βραδιές Eurovision είναι το πάρτι της θερμίδας. Έτσι. Κάθεσαι μπροστά στην τηλεόραση, δεν κάνεις τίποτα, παίζουν τα τραγούδια, σχολιάζεις και η μόνη κίνηση που κάνεις είναι να, το σφίξιμο έτσι του δίκτυ με τον αντίχειρα για να πιάσεις την υπερθερμιδική πατάτα βουτυγμένη μέσα σε μία σως η οποία σφίζει από λιπαρά και να την βάλεις στο στόμα. Αυτή είναι η κίνηση.
0: Λοιπόν, δεν το συζητάμε, τι γίνεται χτες. Η ερώτηση της ημέρας. Τι φάγατε χτες?
1: Αυτό.
0: Σουβλάκια,
1: περίμενε.
0: Πίτσα.
1: Λάθος την τοποθέτηση. Κάτι...
0: Μπορεί κάποιος.
1: Τι δεν φάγατε χτες, πρέπει να ρωτήσει.
0: Εγώ δεν έφαγα χτες κι όμως.
1: Εσύ είχες άλλο.
0: Είχα τη γενική την πρόβα.
1: Δεν είδες Eurovision, αυτό λέω. Eurovision κανονικά πρέπει να τη γράφουν μετά, να είσαι συνταγογράφηση από τον διαιτολόγο, από τον γιατρό. Πώς τα λένε αυτά, τη χοληστερίνη στα χάπια, πρέπει να πηγαίνει μαζί.
0: Δηλαδή πάνε και βάζουν. Για πρόληψη.
1: Πάνε και βάζουν χορηγό, τη Μωρόκανο, η Pfizer πρέπει να είναι χορηγό. Ή πώς τη λένε την άλλη, δεν ξέρω και εγώ την ελληνική, πρέπει να είναι χορηγό. Εκεί παιδιά, τι θερμίδα, τι πίτσε, τι ζουβλάκια. Εγώ έφτιαξα μια ωραιότατη πράσινη σαλάτα. Και ψηλό. Αλήθεια σου.
0: Καλά, μα κοροϊδεύει.
1: Παιδιά, προσπαθώ να μπω σε διατροφή.
0: Και μου βγει τη σαλατούρα.
1: Όλοι σα που είστε έτσι υπό, εκτό από μένα που είμαι υπέρ, δεν το συζητάμε. Έφτιαξα, λοιπόν, έχω αρχίσει και κάνω το εξή. Σαν πιάτο για να μπορέσω λίγο να ρίξω τι θερμίδε στο φαγητό.
0: Μάλιστα.
1: Φτιάχνω το κρεατάκι όπω μου αρέσει εμένα και το κάνω σαλάτα με πράσινα φύλλα. Δηλαδή έφτιαξα μια ωραία σαλάτα.
0: Πράσινα φύλλα.
1: Πράσινα φύλλα. Κόκκινα φύλλα. Έφτιαξα μια ωραία σαλάτα και από πάνω έβαλα ψητό κοτόπουλο φούρνου. Κομμάτια φιλέτο πάνω και ήταν πάρα πολύ ωραία.
0: Ωραία. Εγώ να μου στείλει τόση φάγατε πίτσα γιατί θα ήθελα έτσι.
1: Έτσι, πίτσα θα
0: ήθελα. Πίτσα πάει με την Eurovision. Τι πάει, τρεις σαλάτα.
1: Έλατε.
0: Με την πρωτεΐνη.
1: Έμα τώρα.
0: Δηλαδή, πόσες φορές το χρόνο που γίνεται πια.
1: Έλατε.
0: Έμα.

νεότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: 0.
1: Ώρα 0.
0: Καπνίδι εδώ είμαστε. Λαβρέντιο Κρήτη 102,8. Γιάννη Καπνίδη και Μαρία Λιαδάκη καθημερινά στην παρέα σα από τι 6 έω τι 10 το πρωί.
1: Ποιο πιστεύει ότι ήταν το μήνυμα τη Eurovision φέτο?
0: Το μήνυμα τη Eurovision.
1: Το κύριο μήνυμα, ποιο ήταν το Eurovision?
0: Δεν είδα και το δεύτερο ημιτελικό. Το πρώτο. Κοίτα. Είδα κάτι ωραία μηνύματα που έστελναν απομακρυσμένα από το ότι ξεκινάει το voting,
1: ναι,
0: σταματάει
1: ήταν
0: το voting. Ήταν πολύ ωραίο αυτό.
1: Ναι. Γενικότερα όμως αυτό που, από τα τραγούδια που πέρασαν, που είδες και πέρασαν κτλ. Τι πιστεύεις ότι. Εγώ αυτό που είδα ότι λέει ο κόσμος, για να πω, για να μην σε ζωρίσω και όλα
0: τα ζωρίσματα στην
1: περίοδο. Αυτό που βλέπω είναι ότι ο κόσμος θέλει χαρούμενα τραγούδια, θέλει να διασκεδάσει, θέλει να δει ωραίο σόου. Δεν θέλει. Αυτή τη χρονιά τουλάχιστον για φέτος, έτσι. Δεν πολύ πήγαν οι μπαλάντες.
0: Δεν είναι μόνο και αυτή τη χρονιά. Γενικά, και άλλες χρονιές.
1: Ναι, άλλες χρονιές, ας πούμε, είχαμε πολλές μπαλάντες και πήγαιναν οι μπαλάντες. Φέτος είδαμε πάρα πολύ ηλεκτρονική, μπιτάτη μουσική.
0: Κάτσε,
1: είχε όμως και πολλές μπαλάντες και δεν κέρδισε εκείνη τη χρονιά το Ζίμπε Ζίμπε Αϊλουλού, ήρθε δεύτερο.
0: Ναι, αλλά έμεινε.
1: Ναι, έμεινε το Ζίμπε Ζίμπε, ακόμα το δουλεύουμε. Αλλά τώρα ας πούμε, πάει το Λουξεμβούργο φέτος με μια πάρα πολύ γλυκό κορίτσι, φανταστικό τραγούδι, δεν το συζητάμε. Mother Nature Knows. Και μου βγάζει εκεί πέρα τον πλανήτη και το πράσινο και τέτοιο. Αυτό το, δεν είναι ότι δεν είναι επίκαιρο, είναι το αφήσουμε τον πλανήτη. Όχι, βέβαια, δεν πέρασε. Αυτό θέλω να πω, ότι ο κόσμος κουράστηκε με όλα αυτά τα πράγματα. Βγαίνει άλλη τώρα με τις ψέπλακες, τις κοτσίδες της στα λιβάδια να τρέχει και να προσπαθεί να μας πείσει ότι θέλει ο πλανήτης και
0: διάσωση
1: και όλα και πράσινα
0: όμως.
1: Και να φυτρώνει το πράσινο το γρασίδι από εκεί και να φυτρώνει το μαρουλάκι από την άλλη. Δεν γίνεται, ρε παιδιά, φέτος αυτό το πράγμα. Δηλαδή ήταν λάθος επιλογές ορισμένες. Και είδες όλα αυτά τα τραγούδια. Η Ελβετία, ας πούμε, που είχε αυτό το κλάψε, κλάψε λίγο ακόμα. Όλα, αυτό, όλα αυτά.
0: Ποιο αυτό που είπε πέρασα. Η Πιλάλη, ότι ήταν σαν το.
1: Ναι, η Αρμενία, ας πούμε.
0: Πώς θα πει Πιλάλη, με ποιο τραγούδι το παρουσίασε.
1: Δεν παραμύει. Θυμάμαι με ποιο το παρουσίασε.
0: Θα ψάξω να το βρω.
1: Αλλά
0: έχουμε
1: αυτό
0: εδώ
1: που
0: ομάδα
1: έκανε
0: που τα συζητάμε.
1: Βέβαια,
0: όλα, μην νομίζετε.
1: Η Αρμενία, ας πούμε, αναπόλυσα το κέλε κέλε. Τόσο πολύ δηλαδή με έφερε στο αμήν αυτό το πράγμα. Είναι δυνατόν να έχει τόσο ωραία μουσική, ιστορία, αρμένικη και να μου έρχεσαι εμένα τραγούδι. Πέσω, δεν μπορώ, θέλω λίγο κάτι τέτοιο. Πού να το βρεις, βρε, 55.000.
0: Γλυκιά μου μάνα, μη μου κλαις, το
1: βρήκα. Γλυκιά μου μάνα, μη μου κλαις. Αυτό το είπε για την Αλβανία, ότι τη θύμισε, γιατί ήταν αφιερωμένο. Της Αλβανίας, ας πούμε, επειδή είχε πάρα πολλούς εθνικοί ήχους, πολύ δυνατό τραγούδι με εθνική. Πέρασε, εμένα μου άρεσε της Αλβανίας. Και ας ήταν έτσι.
0: Πήγε, εμένα μου αρέσαν όλα. Έχουν μια προσπάθεια από πίσω. Εγώ το εκτιμώ, δεν μπορώ να είμαι κακιά.

0: Αφού γίνεται.
1: Σταμάτα, δεν τα λέμε αυτά στον ΑΙΡ.
0: Γίνεται τη τρελή, λέω στο.
1: Α, εντάξει, τη τρελή.
0: Αυτό.
1: Ναι.
0: Καλημέρα σα, εδώ είμαστε Λαβρίντιο Κρήτη 102,8.
1: Και λίγα είπε. Πω, Χριστέ και Παναγία. Δηλαδή δεν θέλω να σα τρομάξω.
0: Υπάρχει,
1: θα πει ότι γίνεται χαμό, αλλά υπάρχει ελπίδα. Διότι υπάρχει. Μπορούμε. Με συγχωρείτε. Μπορούμε.
0: Δεν υπάρχει τελικά.
1: Η ελπίδα
0: και η ελπίδα τον έπνιξε.
1: Παιδιά, υπάρχει ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει κλέψει την παράσταση. Αυτό θέλω να σας πω. 100% ηλεκτρικό. Το EC3 της Citroën. Θέλω να πάτε στην Εμμανουήλ Βενέρης να το δείτε και να κάνετε ένα test drive με όλη την οικογένεια. Να το δείτε και εσείς και η σύζυγος και τα παιδιά σας όλοι μαζί και να δείτε πόσο βολικό είναι. Έχει SUV χαρακτήρα. Επομένως, στιβαρή σχεδίαση, μοντέρνα, με την υπογραφή της άνεσης της Citroën. Το νέο EC3 κάνει κάθε διαδρομή εύκολη, έξυπνη και οικονομική και οικολογική. 5.600 ευρώ είναι το όφελος, από 17.900 ευρώ ξεκινάει η έκδοση Urban Range. Πολύ προσιτό. Πηγαίνετε στην Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ να το δείτε.
0: Πάμε να δούμε και τι γίνεται στους δρόμους του Ηρακλείου. Δεν θέλω, αλλά θα πάω. Love Traffic. Έχουμε αρκετά προβληματάκια και στις εξώσεις Εθνικής, αλλά το πρόβλημα εντοπίζεται μεγαλύτερο στον ΒΟΑΚ από την Παπαναστασίου μέχρι τον Εσταυρωμένο. Σε αυτό, σε αυτό τον δρόμο πραγματικά, αν μπορείτε να τον αποφύγετε, να τον αποφύγετε. Και κεντρικά έχει μετατοπιστεί βέβαια, έχουμε περισσότερη κίνηση και στην Ιωνίας. Βλέπω εδώ Βασιλείους Μπόκου, περιμετρικά τις πλατείες Ελευθερίας, Λεωφόρος Μήνος, ενώ και κατά τόπους η παραλιακή έχει κάποιες καθυστερήσεις. Αγίου Μηνά, και καλοκαιρινού σιγά σιγά φορτώνουν, ενώ οι οδοί Λεωφόρου Εθνικής Αντιστάσεως και Κνωσού, ειδικά όπου υπάρχει φανάρι, έχουμε αρκετά προβλήματα. Καζαντζίδη και Ικάρου βλέπω επίσης αρκετά θεματάκια, υπομονή και επιμονή, και Love Radio Κρήτη 102,8 στα αυτιά μας. Jumbo.
2: Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε. Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα. Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
3: Στο εστιατόριο Γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κρητική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή, γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο Γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 2897033402. Εστιατόριο Γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
4: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με bonus. Γιατί τώρα και μέχρι τις 31 Μαΐου με τις αγορές σας στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr αξίας 100 ευρώ και πάνω κερδίζετε επιπλέον 3.000 bonus πόντους αλλά και εξαργυρώνετε μόνο με τους μισούς bonus πόντους με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
6: Hydrogym Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
7: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
8: Α, τις βρήκα ξανά.
7: Πού?
8: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
7: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
9: Πεινασές. Ώρα για κολατσιό. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά λαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίγια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
10: Hello, I'm Sam Smith.
11: This is Elton John.
12: Hey guys, it's Bruno Mars.
13: This is Alicia Keys.
14: Hey, what's up? This is John Legend.
15: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
16: Καλημέρα σας, Λαβρεντιοκρίτης 102,8, Παρασκευή, επιτέλους Παρασκευή, μεγάλη Παρασκευή για μένα.
17: Γιατί βρε?
16: Με την καλή την 9, αύριο ξεκινάει παράσταση, έχω πρεμιέρα.
17: Αχ, τι ωραία, καλή επιτυχία λοιπόν.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: λατρεύω από Έλληνα Παπαρίζου και Κωνσταντίνο Χριστοφόρου. Εμείς λατρεύουμε το κατάλληλο κλίμα, διότι η κατάλληλη θερμοκρασία μας φτιάχνει και τη διάθεση, μας βοηθάει να δουλέψουμε, να αγκαλιαστούμε, να περνάμε πολύ πολύ πιο ωραία. Και αυτό το έχει αναλάβει η εταιρεία Climatologic που αγαπάμε, λατρεύουμε και έχει και 30 χρόνια εμπειρίας, που αυτό κάτι σημαίνει για να είναι στα πράγματα.
1: Πολλά σημαίνει βέβαια, πολλά σημαίνει.
0: Καινούρια εγκατάσταση σας έχω, εγκαταστάσεις της είναι στην Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 5 μόλις μέτρα από τον κόμβο της ανόδου, όπως πάτε προσγάζει, τσουκ στα δεξιά.
1: Τσουκ. Και πάλι τσουκ. Σήμερα θα προσέξετε λοιπόν να είστε σε εσωτερικούς χώρους, εάν είστε μάλλον σε εσωτερικούς χώρους, θα είστε μια χαρά, γιατί λίγο περίεργες είναι οι καταστάσεις στην θερμοκρασία. Αυτή τη στιγμή έχουμε πάει ήδη στους 19 βαθμούς Κελσίου, μέχρι τους 22 θα φτάσει το θερμόμετρο. Έχετε υπόψη σας όμως ότι η αίσθηση της θερμοκρασίας θα είναι πολύ χαμηλότερη, γιατί θα έχουμε ρηπές ανέμων από τις 10 και μετά, ειδικά 10-11 η ώρα. Εκεί θα έχουμε ρηπές ανέμων που θα ρίχνουν την αίσθηση της θερμοκρασίας. Θα αισθανόμαστε μέχρι και 16 βαθμούς Κελσίου ότι έχουμε, ενώ έξω θα είναι 20. Οπότε αυτό το αεράκι λίγο θα μας δροσίσει παραπάνω. Λίγο προσοχή.
0: Εμείς συνεχίζουμε με Πέτρο Ιακωβίδη και σε αγαπάω όπως είσαι. Ωραίο πράγμα.

0: Όχι, όχι. Θα put the blame. Δεν
1: put the blame
0: γίνεται
1: σε
0: αυτό το πράγμα. Παιδιά, με τη Eurovision έχω ένα παράπονο. Η αστυνομία μόδας που είναι. Δεν μπορώ άλλο με αυτά τα
1: λεφτά. Εμένα μου φάνηκα πολύ εντυπωσιακά κάποια.
0: Αυτό ήταν το πρόβλημα. Παρά ήταν εντυπωσιακά. Δεν γίνεται, ρε παιδιά,
1: βρέα,
0: αυτό το πράγμα.
1: Μου βγαίνει να τραγουδήσει στη Eurovision που σε βλέπει όλο ο κόσμο. Δεν θα βάλει το κάτι τι σου.
0: Η Αλβανία ήταν εντυμένο αυτό.
1: Α, φορούσε κάτι παράξενο.
0: Ναι, αυτή την κάπα του μητάτου, του βοσκού τώρα που είναι στην Ήπειρο όμω, γιατί έχει κρύο εκεί πέρα πάνω.
1: Έλα, μωρέ,
0: αλλά ήθελε να πάει και μπουζουκιά καπάκι μετά.
1: Ναι, ήταν
0: δηλαδή αυτό το στρασάτο, την κάπα η στρασάτη, ότι είμαι, πάω λίγο να παρκάρω τα σαλάγατα τα
1: ναι,
0: κατσίκια
1: αλλά,
0: και
1: τα
0: μετά.
1: Τα κατσίκια πώς. Είναι με στρας. Με,
0: η Αυστραλία.
1: Η Αυστραλία ήταν κούκλα, θα σε παρακαλέσω.
0: Ήταν μία κούκλα.
1: Αυτό το ίδιο θέλω να πω.
0: Αλλά έτσι δινόταν η Νατάσα Θεοδωρίδη το 90.
1: Καθόλου. Ήταν τέλειο, ναι. Με την κάπα τη, τα χρυσά. Εμένα
0: και την ανεβάσανε και στο αναβατόριο επάνω τη και αποχαιωνόταν. Όχι, παιδιά, η Αυστραλία μπορούσε.
1: Θεάρα ήταν η Αυστραλία.
0: Μια κούκλα, δεν διαφωνώ. Συγκλή. Αλλά όλο αυτό το φορτωμένο, το χρυσό, το kits, δεν το είχε καμία απολύτως ανάγκη το κορίτσι
1: chic,
0: αυτό.
1: Καταλαβαίνω.
0: Εντάξει, τι να σου πω.
1: Δηλαδή τι να βάζε.
0: Εμένα μου άρεσε η Βουλγαρία. Μπανκαράγκα.
1: Εμένα
0: μου άρεσε η Βουλγαρία. Μπανκαράγκα.
1: Σ' άρεσε το τραγούδι,
0: το τραγούδι, ναι, μ'
1: άρεσε. Όχι το.
0: Και επίσης ξέρεις, η παρουσίαση που με κέρδισε χτες το βράδυ ήταν η Δανία. Η Δανία με το τραγούδι αυτό τον πιτάτο το ωραίο, αλλά κάνανε μια ωραία παρουσία.
1: Γιάννη, είχατε και τη γενική μου πρόβα και δεν τα θυμάμαι.
0: Ήταν σε ένα γυάλινο κουτί μέσα, χορεύαν όλοι μαζί κοντά-κοντά. Είχαν κάνει πάρα πολύ ωραία κατάσταση. Μ' άρεσε πάρα πολύ.
1: Ένα ιό να είχε κάποιο, θα κολούσαν. Τι σε ένα κουτί όλοι μαζί,
0: δεν
1: ήταν
0: έχει
1: κατάσταση.
0: Να κάνει, παιδιά. Εντάξει, τον περάσαμε τον COVID τώρα και εσύ αμάνει με την κακία σου.
1: Έχουμε χανταϊού.
0: Γαταϊού.
1: Χανταϊό,
0: δεν ξέρω, γαταϊό άκουσα και λέω ποιο
1: κοίτα. Θα βγει και κάτι τέτοιο, δεν μπορεί. Πάμε για δέσπονο βαλδίκι γιατί φοβάσαι και επιστρέφουμε.

0: Υπέροχη live εκτέλεση από Δέσποινα Βανδύ. Αγαπάμε, λατρεύουμε και είμαστε εδώ με την ηλεκτροκίνηση που θέμε. 100% ηλεκτρικό με SUV χαρακτήρα και μοντέρνα σχεδίαση έρχεται το νέο Citroën EC3 που κάνει την καθημερινή μετακίνηση πιο άνετη και πιο έξυπνη από ποτέ. Το όφελος για τον αγοραστή είναι στα 5.600 ευρώ, ενώ η τιμή εκκίνησης για το Urban Range 17.900 μόνο. 100% ηλεκτρικό, απόλυτα σύγχρονο, απόλυτα Citroën και απόλυτα Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Αυτό είναι το αυτοκίνητο το οποίο είναι υπέροχο. Πάμε για Love Traffic, επιθύς αμέσως.
1: Πάμε. Love Traffic. Το μόνο βασικό πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Ηράκλειο είναι η καθυστέρηση στο ΒΟΚ. Αν κατευθύνεστε προς Ρέθυμνο, με το που περάσετε τον κόμβο Παπαναστασίου και συνεχίσετε πάνω στο ΒΟΚ, θα συναντήσετε μια τεράστια κίνηση η οποία εκτείνεται μέχρι και τον κόμβο περίπου της, μέχρι το ύψος του Αγίου Ιωάννη του Χωστού. Πολύ προσοχή σήμερα λοιπόν θέλω σε αυτό το σημείο, γιατί χθες είχαμε και δύο μικρά ατυχήματα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να έχουμε λόγω των έργων έξτρα ατυχήματα. Κατά τα άλλα, η κίνηση ρέει καλά στην πόλη, μόνο λίγες θα δείτε στην Ικάρου αν πηγαίνετε προς αεροδρόμιο. Προσοχή. 6956-6410-28. Στείλτε τα μήνυματά σας εδώ στο Love Radio Κρήτης για να μεταδώσουμε την κίνηση σωστά.
2: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
3: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στο Ηράκλειο και παρουσιάζει τρεις μοναδικές συναυλίες. Στις 13, 15 και 18 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Πολλά εν θέλω να σου πω με τον Ζαχαρία Καρούνη. Ροδινός, ο θρυλικός λιράρης του Γιάννη Μπλετ. Και η μεγάλη συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης με τον Παντελή Θαλασσινό και την Νίκη Γρανά. Σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών ANEC Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
4: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element. Μήνα ως 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811-118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
5: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις τον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
6: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
7: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
6: Τέλειο. Πού είναι?
7: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν! Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
6: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
8: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
9: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special effect, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.
10: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκριά. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
11: Τα ωραιότερα ελληνικά
12: και ξένα τραγούδια.
13: Live shows κάθε μέρα.
14: Όλη μέρα.
15: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
16: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Ολίβια Ντίν και Σοουίζη, το ακούσαμε μόλις τώρα εδώ στο Λαβρέντιο Κρήτης 102,8 και σας έχω εδώ μια κατάσταση, να το πω έτσι, με τον Μπαγκαράγκα που το είπα πιο πριν της Βουλγαρίας, το οποίο είναι ένα τραγούδι ελληνικής παρασκευής, να το πω και καταγωγής.
1: Ποιος το έκανε παρασκευιάτικο?
0: Ο Κοντόπουλος το έγραψε αυτό το τραγούδι. Βέβαια. Και γι' αυτό το λόγο είχε και τόση μπιτάτη και τόση ωραία. Αυτό που δεν μου άρεσε, το μόνο που δεν μου άρεσε, ενώ το κορίτσι τραγούδισε πάρα πολύ ωραία, το συζητάμε όλο το συγκρότημα, αυτό που δεν μου άρεσε ήταν η παρουσίαση του τραγουδιού. Δεν μ' άρεσε αυτό το ξύλινο το κουτί που τους είχαν καθισμένο σε καρέκλες. Μου θύμισε αυτό το παιχνίδι που παίζαμε με τις μουσικές καρέκλες. Το θυμάσαι?
1: Γιατί άσχημο είναι οι μουσικές καρέκλες?
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά το πνίξανε το τραγούδι. Δηλαδή έχεις ένα γήπεδο.
1: Για ξέρεις, έχω καταλάβει.
0: Τι?
1: Τίποτα δεν σ' αρέσει. Αυστραλία δεν σ' αρέσει,
0: δεν
1: το φόρεμ.
0: Δεν κατάλαβες.
1: Στον ένα δεν σ' άρεσε το ξύλινο το
0: κουτί. Όχι, όχι.
1: Δεν σ' άρεσε πίσω το σκηνικό το βίντεο.
0: Δεν μ' άρεσε. Ναι, γιατί ένα τέτοιο μπιτάτο, ωραίο τραγούδι που μπορείς να ανοίξεις το πλάνο, να δείξεις φώτα, να δείξεις. Μου φτιάχνεις ένα ξύλινο κουτί, τους χώνεις όλους μέσα και είναι καθισμένοι δίπλα-δίπλα σε καρέκλες. Λες και θα τους κάνουμε ανάκριση. Δεν μ' άρεσε, ρε παιδιά. Συγγνώμη τώρα. Δηλαδή, τι είναι αυτό? Να πάει και η δασκάλα, τι είπες, δεν ξέρεις ιστορία. Τάξε και είναι καθισμένοι δίπλα-δίπλα σε καρέκλες. Λες και θα τους κάνουμε ανάκριση.

0: τέτοιε Βιέννη εχθέ. Παναγία μου κι αυτό. Δηλαδή, Παναγία και Χριστέ.
1: Λεπτομέρειε, Γιάννη. Ναι, λεπτομέρειε. Ναι, ναι. Έρχεται ο Γιάννη.
0: Αυτέ οι λεπτομέρειε.
2: Τώρα πια δεν έχω την πρώτη καλημέρα. Και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες νιστάζεις, κι ούτε μ' αγκαλιάζεις,

το τηλέφωνο σου πρώτο που χτυπά. Τώρα οι εκδρομές δεν είναι το καλύτερό σου, όπως τρελαινόσουν με ζευγάρια φιλικά.

0: Billie Eilish.
1: Μ' αρέσει πολύ αυτό το τραγούδι της Billie Eilish, αλλά στο τέλος αυτό που κάνει το. Μου θυμίζει το κουνούπι που πάει να με τσιμπήσει το καλοκαίρι και δεν μπορώ, παιδιά. Συγχύζομαι. Μ' ανεβάζει την πίεση. Ενέρεση τώρα.
0: Λοιπόν, ξέρει πόσο τυχερή είμαι σε όλο αυτό.
1: Δεν μπορώ, δεν μπορώ.
0: Εγώ δεν μπορώ, εσένα τα αυτιά μου. Λοιπόν, Άκτορ. Εμένα δεν με τσιμπάει κανένα κουνούπι.
1: Εσένα.
0: Τσιμπάνε του διπλανού.
1: Ποιο να σε τσιμπήσει, παιδί, με σένα. Γιατί... Έχει εσύ γλυκό αίμα, τι.
0: Έχει πάρα πολύ.
1: Άλλο αυτό.
0: Να φάει.
1: Αλλά
0: το
1: τι
0: κουνούπι.
1: Είναι να φάει όμω, τι θα φάει. Την πίκρα σου που κουβαλά μέσα, την κακία σου. Τι να πάρει, να δηλητηριαστεί το κουνούπι. Οχιά.
0: Δεν τρέχει.
1: Το δηλητήριο φοβάται, μην πάρει το κουνούπι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι, ναι, πολύ, πολύ, πολύ.
0: Το νου σου με σε δαγκώσω, Γιάννη Καπνίδη, έτσι. Λοιπόν, να σα πούμε ότι έχει μουσικό διαγωνισμό, music test, ο οποίο είναι υπερτέλειο με πάρα πολλά δώρα. Και αυτό που έχετε να κάνετε είναι απλά να ακούσετε μουσική και να ψηφίσετε. Τι καλύτερο.
1: Τι σας αρέσει σε τραγούδι, το κουνουπάτο, το μιγάτο, η Billie Eilish, τι σας αρέσει. Πηγαίνετε και ψηφίζετε. Είμαστε δημοκρατικός σταθμός και τα καλύτερα τραγούδια, αυτά που θα επιλέξετε εσείς, αυτά θα είναι και στη ροή. Φτιάχνετε εσείς τη λίστα του σταθμού όπως σας αρέσει και όπως αγαπάτε, αγαπημένος σας σταθμός. Υπάρχει λόγος που είναι έτσι.
0: Διεκδικείτε λοιπόν ένα διπλό στρώμα από τη MediaStrom, ένα κλιματιστικό από την Climatologic, τέσσερις θεραπείες προσώπου από SRAMEC, Hydrating Element Overwhelming Beauty, εννοείται σε όλο αυτό. Δωρεπιταγές αξίες 50 ευρώ από Hondo Center και το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να στείλετε στο Viber του σταθμού τη λέξη μουσική, το όνομα τεπώνυμό σας και πάρα πολύ εύκολα, ακούγοντας μουσική, μπαίνετε στην κλήρωση και βοηθάτε και τη λίστα του Love Radio Greece 102,8 για να ακούτε αυτά που σας αρέσουν. Εμείς συνεχίζουμε με υπέροχη μουσική και Ana Vissi Aegea.

0: Τι ξαναβλέπεις τη Βύση στη Eurovision?
1: Δεν νομίζω θα ξαναπάει.
0: Άλλον θα ξαναπάει. Εσύ θα την πρότεινες ξανά να πάει στη Eurovision?
1: Όχι.
0: Νομίζω ότι έκλεισε τον κύκλο της εκεί.
1: Νομίζω ότι δεν είναι για Eurovision. Πλέον η Eurovision έχει πάει σε κάτι άλλο. Σε κάτι διαφορετικό, σε κάτι. Δεν θέλω να πω. Κάτι καινούριο.
0: Το Αιγαίο δεν το βλέπεις Eurovision, ας πούμε, να πάει?
1: Όχι.
0: Όχι, ε.
1: Όχι, όχι.
0: Εγώ το βλέπα.
1: Δεν το έβλεπα. Έχει ωραίο ρυθμό, αλλά δεν ξέρω
0: είναι
1: αν το
0: Eurovisionistικό.
1: Είναι.
0: Ναι, νομίζω θα πήγαινε.
1: Δεν νομίζω. Βέβαια το Everyway δεν τα. Όχι το Everyway δεν τα κέρδισε. Όχι. Με ποιο τρόπο την πήγε η Βυσκάλωσα τώρα. Μπράβο. Με το Everything δεν θεωρώ ότι ήταν πάλι. Θα μπορούσε να πάει με κάτι άλλο.
0: Ναι, θα μπορούσε.
1: Ενώ ήταν κάτι... τραγουδάρα, έκανε έδωση.
0: Ήμασταν και οικοδέσποινα χώρα. Θέλαμε να βγάλουμε μια φανταστική φωνή με ένα τραγούδι που θα το θυμάται ο κόσμος. Και το θυμούνται ακόμα το Everything στη Eurovision.
1: Το
0: δεν
1: θυμούνται.
0: Είναι ότι δεν το θυμούνται. Ναι, ναι, ναι. Του άρεσε πάρα πολύ. Και φυσικά του άρεσε όλο αυτό το. Όλη αυτή η έκρηξη. Αυτή η... Δεν ξέρω πώ να το πω. Σαν ηφαίστειο ήταν.
1: Βρε, Γιάννη, να σου πω τώρα έτσι 2-3 τραγούδια που θυμάσαι τη Eurovision, όχι από Ελλάδα, από άλλες χώρες.
0: Ναι.
1: Ποια θυμάσαι? Σερτάμ, ναι, και εγώ.
0: Αυτό θυμάμαι. Θυμάμαι το Μόλιτβα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Τη Σερβία κέρδισε η Σερβία με αυτό το τραγούδι. Πάρα πολύ.
1: Τη θυμάμαι. Με γυαλάκι.
0: Με τον Maneskin, το τραγούδι που το ροκ που τραγουδίσανε το GT Bonnie.
1: Ήταν αυτό, όχι.
0: Όχι, το GT Bonnie. Το Hard Rock Hallelujah φυσικά το θυμόμαστε όλοι. Ήταν στην Αθήνα όταν κέρδισε. Θυμάμαι. Τι άλλο. Και θυμάμαι και άκυρα τραγούδια τα οποία δεν θα θυμάται κανείς και δεν θέλω να τα πω.
1: Ποια άλλη.
0: Θυμάμαι ένα τραγούδι που ήταν έτσι λίγο πιο μορδίστικο και έκανε ο Ιουλισίνα, ο Γιάννη. Θυμάμαι και άκυρα. Με είχαν χαράξει. Τι να κάνω, είχα ευαίσθητη ψυχή. Εγώ αυτό που θέλω να σας πω, και αν θέλετε να χαράξει και εσάς η δικιά σας η ψυχή, αν είναι ευαίσθητη όπως η δική μου, θα πάρετε ένα πάρα πολύ ωραίο ηλεκτροκίνητο, γιατί το μέλλον κινείται ηλεκτρικά. Θα πάτε στη Citroën και θα ζητήσετε να κάνετε test drive το ηλεκτροκίνητο, το καινούργιο, το EC3. 100% ηλεκτρικό, εύκολο στην οδήγηση, ιδανικό για όσους θέλουν να κάνουν το επόμενο βήμα σήμερα και να πάνε κατευθείαν στο μέλλον. Η Citroën φέρνει τη νέα εποχή της μετακίνησης και είναι πιο κοντά από ποτέ αυτό, γιατί το όφελος για τον πελάτη τώρα και είναι πιο κοντά οικονομικά. Ενώ το όφελος φτάνει μέχρι και τις 5.600 ευρώ. Ενώ η Urban Range, η έκδοση, ξεκινά από 17.900 ευρώ. Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ, αποκλειστικός αντιπρόσωπος, αποκλειστικός επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο. Πηγαίνετε, ζητήστε Family Test Drive και θα με θυμηθείτε.
1: Πάμε να δούμε τι γίνεται και στους δρόμους του Ηρακλείου αυτή τη στιγμή. Love Traffic. Έχουν λίγο ηρεμήσει τα πράγματα στις εξόδους της Εθνικής και εσείς έχετε το νου σας, διότι στον ΒΟΑΚ ακόμη επικρατεί ένας χαμός, ειδικά στο ρεύμα από Κνωσού προς Εσταυρωμένο. Οπότε θέλω να έχετε το νου σας, λόγω έργων υπάρχουν τεράστιες ουρές και πάρα πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Να σας πω ότι περιμετρικά της πλατείας Ελευθερίας υπάρχουν κάποιες μικροκαθυστερήσεις επίσης, ενώ στους δρόμους όπου υπάρχει φανάρι έχουμε μικρές ουρίτσες, Εθνικής Αντιστάσεως και Κνωσού, όπως πάντα. Η Κάρου και Καζατζίδη έχουν λίγο ηρεμήσει. Αλλά και εκεί εννοείται πάντα έχει αυξημένη ροή, ενώ κατά τόπους η παραλιακή θα δούμε κάποια μικρή κίνηση. Γενικά όμως έχουν ηρεμήσει τα πράγματα, ειδικά σε σχέση με μισή ώρα πριν. Είμαστε εδώ, Love Radio Crete 102,8. Σας χαιρετάμε. Έρχεται η Αγγελίνα Σταματάκη να σας κρατήσει συντροφιά. Εμείς Δευτέρα πάλι εδώ.
0: Καλή συνέχεια.
2: Η ώρα στο Love Radio Crete 102,8. Πλησιάζει 10.
3: Και είναι ώρα γεμάτη άρωμα και μνήμες. Από το 1922, οι φιλοσοφίες κρατούν ζωντανή την τέχνη της αυθεντικής μπουγάτσας. Γιατί κάποιες γεύσεις δεν μετριούνται με την ώρα.
2: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Crete's 102,8 έρχονται οι...
4: Κωνσταντίνος Αργυρός,
5: Έλενα Παπαρίζου,
6: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
2: Σου αρέσει η μουσική? Τώρα είναι η στιγμή σου. Ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπε στην κλήρωση για μοναδικά δώρα. Διπλό στρώμα από την MediaStrom. Κλιματιστικό από την Climatologic. Θεραπείες προσώπου από το Element Overwhelming Beauty. Δωρεπιταγές από τα Hondo Center. Πώς? Στείλε μήνυμα τώρα στο Viber του Love Radio Crete's 102,8 στο 6956-64-1028. Γράψε μουσική και το ονοματεπώνυμό σου. Ακολούθησε τις οδηγίες, μπες στην κλήρωση και καλή επιτυχία.
7: Τζάμπο, άνοιξη, τι υπέροχη μέρα για τραγούδι, ναι.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
3: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
4: Μίμη Μάριο Μαμικούλ. Μίμη Μάριο Μαμικούλ.
3: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
4: Μίνι Μάτζιο Μαμικούλ.
5: Με τι ασχολείστε αυτό τον καιρό, κύριε σκηνοθέτα?
6: Λοιπόν, αυτό τον καιρό ψάχνω πρωταγωνιστή για τη νέα μου ταινία «Ο γύρος που άλλαξε τον κόσμο».
5: Α, ξέρω το καλύτερο. Ο Σταύρακας.
6: Ενδιαφέρον. Πείτε μου, παρακαλώ, τι προσόντα έχει?
5: Χειροποίητο το γύρο. Σουβλάκια, παϊδάκια και άλλα δικά του. Special. Μερακλίδικα.
6: Ήντα λέει τούτη, μωρέ.
5: Σταύρακας, το street food της Κρήτης.
6: Αρχοντοπουλών 12, Ηράκλειο.
7: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο, μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
8: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
9: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
10: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
11: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
12: Είμαστε οι Μέλισσες.
13: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι Παρασκευούλα σήμερα, λίγο μετά τις 10, 15η ημέρα του Μάη. Είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και θα είμαστε παρέα τις επόμενες 3 ώρες.

Χαϊδική, το μόνο που θυμάμαι. Λαβρίντιο Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και σήμερα είναι του Οσίου Αχιλίου, Οσίου Παχωμίου του Μεγάλου και της Οσίας Καλής. Οπότε γιορτάζει ο Αχίλιος, ο Αχιλέας, ο Παχώμιος, η Καλή και η Κάλη. Και σήμερα επίσης είναι και η Διεθνής ημέρα οικογένειας. Μία μέρα έτσι αφιερωμένη στους ανθρώπους που έχουμε πάντα κοντά μας, εκείνους που μας στηρίζουν, μας νοιάζονται και κάνουν τις απλές στιγμές να έχουν αξία. Είτε είναι οι γονείς, είτε είναι τα αδέλφια, οι παππούδες ή απλά οι άνθρωποι που νιώθουμε σαν οικογένεια. Οπότε προτείνω σήμερα να πούμε έτσι ένα έξτρα σ' αγαπώ σε αυτούς τους ανθρώπους και μείνετε συντονισμένοι γιατί έχουμε να πούμε και πάρα πολλά για Eurovision σήμερα, το β' ημιτελικό που ήταν χτες. Συνεχίζουμε με Olivia Dean και Mana.

Αντώνης Ρέμος, δεν τελειώσαμε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και ήρθε η ώρα του καιρού. 23 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή εδώ στο Ηράκλειο, στην πόλη μας. Υπάρχει κατά τόπους μια συννεφιά, αλλά τίποτα που να μας ανησυχεί. 4 μποφόρ, 24 βαθμοί θα είναι η μέγιστη θερμοκρασία για σήμερα. Και έτσι, αν ψάχνετε λύσεις κλιματισμού ή θέρμανσης, ο προορισμός είναι ένας και είναι η εταιρεία Climatologic. Στην εταιρεία λοιπόν Climatologic θα βρείτε αντιλήσερ μόντας, θα βρείτε οικιακό και επαγγελματικό κλιματισμό, ηλιακού θερμοσύμφωνες και πάρα μα πάρα πολλά ακόμη. Θα τη βρείτε επίσης στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμβο της ανόδου στο δρόμο προς Γάζη, και στο τηλέφωνο 2810-254-222. Συνεχίζουμε με Σταβέντο και Daphne Lawrence. Καλώς σε βρήκα.

0: Ikea έως και τις 24 Μαΐου βρίσκεται κομμωδίνα, ντουλάπες Pax και συρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο ikea.gr. Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιάς στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, ονειχοπλαστική, αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblading, βλεφαρίδες extension, lash lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
1: Φανταστείτε έναν μοναδικό πέτρινο χώρο με τζάκι και μία φιλόξενη αυλή που σμίγει το χθες με το σήμερα. Στον αροδαμό Stone Grove η μεσογειακή κουζίνα συναντά την τέχνη της γεύσης. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα Ελλάδας και ένα κρασί από τη λίστα μας αναδεικνύει κάθε σας γεύση. Ένα ταξίδι στην παράδοση, σε έναν χώρο που φτιάχτηκε για να μείνει στις καρδιές σας. Αροδαμό Stone Grove στις Δαφνές Ηρακλείου. Για αυθεντικές εμπειρίες.
2: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Επιπλοτέχνημα Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
3: Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42 Μοίρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
2: Κτιστάκης. Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
4: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Σε τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις τον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
6: Τα ωραιότερα ελληνικά
7: και ξένα τραγούδια.
8: Live shows κάθε μέρα.
9: Όλη μέρα.
10: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
11: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Μιχάλης Χατζηγιάννης και χέρια ψηλά εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και χτες λοιπόν ολοκληρώθηκε και ο δεύτερος ημιτελικός της Eurovision 2026. Και να πούμε ότι η Κύπρος με την Αντιγόνη Μπάξτον και το δυναμικό Τζάλα κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκριση για το μεγάλο τελικό του Σαββάτου, αύριο λοιπόν, ξεσηκώνοντας έτσι το κοινό με μια εκρηκτική σκηνική παρουσία και κυπριακό χρώμα πάνω στη σκηνή. Εμένα μου άρεσε η Αντιγόνη πάρα πολύ. Μαζί της να πούμε ότι προκρίθηκαν η Βουλγαρία, η Ουκρανία, η Αυστραλία, η Ρουμανία, η Μάλτα, η Αλβανία, η Δανία και η Τσεχία. Και ξεχώρισαν η Αυστραλία, το κορίτσι αυτό με τα χρυσά, τι ωραία που τα είπε όλα, και η Δανία, και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η παρουσία, είναι και τα δύο φαβορί για το τελικό. Και τώρα θέλω να σας πω ότι εμένα κάπως μου άρεσε και η Νορβηγία. Μου θύμισε και λίγο Harry Styles, μου θύμισε και λίγο Benson Boone. Αλλά εμείς τώρα θα ακούσουμε τον original, Beautiful Things.

0: Σχεδιάζεις την τέλεια εξόρμηση? Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την άνεση στο Yoma Garden Villas. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα. Ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο Yoma Meze στον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο. Yoma Garden Villas και Yoma Meze. Για αναμνήσεις που μένουν για πάντα.
1: Supermarket Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 3, 5 ή 7, 1 ευρώ και 6 λεπτά. Όλα τα Dixan, 44 έως 48 μεζούρες, 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα, 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

στον 2,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και μετράμε αντίστροφα για το μεγάλο τελικό της Eurovision 2026. Και έχουν πάρει έτσι ήδη φωτιά τα στοιχήματα. Έχει γίνει χαμός τώρα, ξέρετε. Τα στοιχήματα και μεταξύ μας τώρα εδώ που το λέμε. Στην κορυφή λοιπόν των προβλέψεων βρίσκεται η Φινλανδία. Όμως η Ελλάδα με τον Ακύλα συνεχίζει δυναμικά στις πρώτες θέσεις για την νίκη. Έτσι ανεβάζοντας την αγωνία στα ύψη. Πολύ δυνατές εμφανίσεις έκαναν και η Δανία και η Αυστραλία στο δεύτερο ημιτελικό, τα είπαμε αυτά, δείχνοντας πως ο φετινός τελικός έχει έτσι μεγάλες ανατροπές μέχρι και την τελευταία ψήφο, και το πιστεύω πάρα πολύ αυτό. Και μιας και μιλάμε έτσι για κορυφές, επιλογές και διαχρονική ποιότητα, η Σκαβολίνη γιορτάζει 60 χρόνια παρουσίας, εξάγοντας τα προϊόντα της σε πάνω από 27 χώρες παγκοσμίως. Με εντυπωσιακά προγράμματα κουζίνας, μπάνιου και living σε μοντέρνο αλλά και σε παραδοσιακό ύφος και με την υπογραφή κορυφαίων σχεδιαστών και αρχιτεκτονικών γραφείων, συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς στο design και την αισθητική του σπιτιού. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α εδώ στο Ηράκλειο. Και πάμε να ακούσουμε Νατάσα Θεοδωρίδου, μία παραλίγο ευτυχία.

Collins, Easy Lover, εδώ για όλους τους lovers. Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και θέλω να σας πω ότι μας ακούτε από οπουδήποτε στο love1028.gr και φυσικά στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 69 56 64 10 28. Και ξέρετε τι, ανυπομονώ για αυτό το Σαββατοκύριακο. Ανυπομονώ γιατί έρχεται το Σάββατο Eurovision και την Κυριακή Μαρία Λιαδάκη στην θεατρική παράσταση «Μαμά». Τι άλλο να θέλω.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete's 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8. Νούμερο 5.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και με σώσανε τα φίδια.
0: Νούμερο 4. Νούμερο 3.
2: Τι κάνεις, έχω ξεχάσει τελώς τη φωνή σου. Κι ας ήμουν τόσα χρόνια μαζί σου.
0: Νούμερο 2.
3: I only want you when you're gone, gone, gone.
0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.

0: ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Στο εστιατόριο γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κρητική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή, γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 2897033402. Εστιατόριο γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
2: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη. Κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη. Τώρα στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
3: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι?
4: Α, τις βρήκα ξανά.
3: Πού?
4: Στο Λαχανόκηπο Ντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
3: Ο Λαχανόκηπος Ντελικατέσεν. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, νέα εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
5: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
6: Για αγαπημένες επιλογές κάθε εβδομάδα έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,95. Νεστλέ σοκολάτες 1 συν 1 δώρο. Παντέν σαμπουάν 400 ml 3,22. Όμο υγρό 45 μεζούρες 3,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορά στο kritikos@sm.gr.
7: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
8: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο σμαραγδένιο όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
7: Τέλειο. Πού είναι?
8: Κατεχάκη 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
7: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
9: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
10: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
11: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
12: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
13: Είμαστε οι Μέλισσες.
14: Καλημέρα, καλημέρα! Παρασκευούλα σήμερα, λίγο μετά τις 11. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και πού είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Στην παρέα μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη και τώρα ξεκινάμε με Γιώργο Σαμπάνη.

Αυτός ήταν ο The Weeknd και Sacrifice εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και τώρα, εάν σας αρέσει η μουσική, ήρθε η ώρα να ψηφίσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια και να κερδίσετε μοναδικά δώρα όπως ένα διπλό στρώμα από τη Mediastrom, ένα κλιματιστικό από την Climatologic Q-Black 9000 BTU, 4 θεραπείες προσώπου Shramek Hydrating από το Element Overwhelming Beauty, 3 ζωροπιταγές αξίας 50 ευρώ από τα Hondo Center. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού 69 56 64 10 28, να γράψετε τη λέξη μουσική και το ονοματεπώνυμό σας δίπλα και να ακολουθήσετε τις οδηγίες που θα σας σταλούν και έτσι παίρνετε μέρος στην κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 18 Μαΐου για αυτά τα μοναδικά δώρα που προείπα. Συνεχίζουμε με Νίκο Απέργη και αυτά τα χίλια.

Ήταν η Ελεονόρα Ζουγανέλη με τον Κώστα Λιβαδά, η επιμονή σου, Λαύρη Ιδιοκρίτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και ήρθε η ώρα του καιρού. 23 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή στην πόλη μας εδώ στο Ηράκλειο. Υπάρχει λίγη συννεφιά, έχει πέσει και λίγο η θερμοκρασία τώρα από τις προηγούμενες μέρες, αλλά θέλω να σας πω, είμαι εδώ στο καψί σας τώρα, στο στούντιό μας, στο Love Cafe, και έχουμε την Τζαμαρία εδώ και βλέπω τον ήλιο ότι βγήκε λαμπρός. Να μην μου αγχώνεστε καθόλου και να μην μου στενοχωριέστε για τη συννεφιά. Έρχεται ο ήλιος. Μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic. Έτσι, αν ψάχνετε λύσεις κλιματισμού ή θέρμανσης, είναι πάντα στο πλευρό σας. Είναι μια εταιρεία συνυφασμένη με τον επαγγελματισμό και την άψογη εξυπηρέτηση και μπορείτε να τη βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη, και στο τηλέφωνο 2810-254-222. Πάμε να ακούσουμε Snow Patrol και Chasing Cars.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για ζουμερό γύρο, λαχταριστό σουβλάκι και αφράτο μπιφτέκι από το ψητοπολείο Νικολούδης που εδώ και χρόνια εμπιστεύεστε. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
0: Σου αρέσει η μουσική? Τώρα είναι η στιγμή σου. Ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για μοναδικά δώρα. Διπλό στρώμα από την Mediastrom. Κλιματιστικό από την Climatologic. Θεραπείες προσώπου από το Element Overwhelming Beauty. Δωρεπιταγές από τα Hondo Center. Πώς? Στείλε μήνυμα τώρα στο Viber του Love Radio Κρήτης 102,8 στο 6956-64-1028. Γράψε μουσική και το ονοματεπώνυμό σου. Ακολούθησε τις οδηγίες, μπες στην κλήρωση και καλή επιτυχία.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
5: Hondo Center. Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
6: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
5: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Climatologic Base Vasilis. Η κλιματο... λογική επιλογή.
7: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50.
8: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185, Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
9: Μην το ανάψεις ακόμα, γιατί αν δεν είναι σωστός ο φωτισμός, τι να το κάνεις.
10: Στην Eco Lights σχεδιάζουμε το φως του χώρου σου. Ποιοτικά φωτιστικά, λάμπες LED και έτοιμες ταινίες με πραγματικό σέρβις και τεχνική υποστήριξη. Τώρα άναψέ το! Και για να ανάβει κάθε μέρα χωρίς άγχος, η Eco Solutions βάζει τον ήλιο να δουλεύει για σένα με σύγχρονα φωτοβολταϊκά συστήματα. Light is life. Eco Lights και Eco Solutions.
11: Αγάπη, τρέξε!
12: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου?
11: Χάλασε η κουζίνα. Δηλαδή, ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
12: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
11: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
12: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
11: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
12: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
11: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9, Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
12: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
13: Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.
14: Live shows κάθε μέρα.
15: Όλη μέρα.
16: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
17: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: ξανά.
1: Αυτός ήταν ο Θοδωρής Φέρης, όνειρο θα είναι ξανά. Και η κομψότητα πολλές φορές κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια. Και στο κόσμημα ψυχαράκι γνωρίζουν πολύ καλά πώς να την αναδεικνύουν, πάντα προσαρμοσμένοι στην προσωπικότητα του κάθε ενός, που για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό. Στο κόσμημα ψυχαράκι λοιπόν θα βρείτε βέρες, μονόπετρα, σταυρούς βάπτισης, αλλά και γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ξεχωρίζει πάντα. Και να πούμε ότι θα το βρείτε στην οδό 1821 και στον αριθμό 34. Έλεγα τώρα ότι είναι σήμερα έτσι λίγο από αυτές τις μέρες, λίγο καιρός με τα λίγα συννεφάκια που κάπως με ρίχνει. Δεν ξέρω εσάς, αλλά είμαστε εδώ μαζί να το αλλάξουμε σήμερα έτσι, να αλλάξουμε την αφήγηση. Πάμε να ακούσουμε The Cars και Drive.

0: Ανανεώστε το σπίτι σας με bonus. Γιατί τώρα και μέχρι τις 31 Μαΐου με τις αγορές σας στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr αξίας 100 ευρώ και πάνω κερδίζετε επιπλέον 3.000 bonus πόντους αλλά και εξαργυρώνετε μόνο με τους μισούς bonus πόντους με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
1: Φροντιστήρια Διακρότημα. Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων. Θερινά τμήματα Λυκείου, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, Γυμνασίου, After School Δημοτικού, Summer Camp 4 εβδομάδων για παιδιά δημοτικού σε συνδυασμό με πλούσιες δραστηριότητες. Πρότυπα γυμνάσια, βιβλία εκδόσεων Διακρότημα σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Καθημερινή ηλεκτρονική και εβδομαδιαία ενημέρωση γονέων και μαθητών. Συνεχή διαγωνίσματα προσομοίωσης πανελλαδικών. Χρυσό βραβείο ψηφιακής εκπαίδευσης. Χορήγηση Career Gate Test 16+. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810 210 045. Εγγραφές ξεκίνησαν.

Μιχάλης Χατζηγιάννης να μείνεις εδώ. Και πάμε ξανά στη Eurovision. Ξέρετε, έχουμε Eurovision Fever εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Λίγες ώρες λοιπόν πριν το μεγάλο τελικό, η ελληνική συμμετοχή συνεχίζει να κερδίζει τις εντυπώσεις. Το φέρτο του Ακύλα έχει ήδη ξεπεράσει το 1.218.000 προβολές, αφήνοντας πίσω ακόμη και τη Φινλανδία, που θεωρείται το μεγάλο φαβορί της φετινής διοργάνωσης. Να τα πούμε αυτά. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Πάντως οι Eurofans μιλάνε για ένα πολύ ανατρεπτικό τελικό. Δεν ξέρω, θα είμαστε το Μάιο στην Αθήνα, θα είναι Eurovision 2017, by Athens in Athens και όλα τα συναφή. Θα δούμε. Και όταν μιλάμε λοιπόν για ποιότητα και συνέπεια που ξεχωρίζει η Σκαβολίνη, αποτελεί κορυφαία επιλογή. Η εταιρεία πραγματοποιεί κάθε χρόνο πάνω από 650 εργαστηριακούς έλεγχους στα προϊόντα της και διαθέτει διεθνείς πιστοποιήσεις για τις οικολογικές και μη τοξικές πρώτες ύλες που χρησιμοποιεί. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α εδώ στο Ηράκλειο. Συνεχίζουμε με Lady Gaga και Bruno Mars, Die With A Smile.

0: Σεριάλ και θα περιμένω. Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Θέλω να στείλω τα φιλιά μου στο Φενάκι που μας ακούει στο γραφείο και στη Μαρία που ήταν παρεούλα χτες και μου είπε ότι με ακούει κάθε μέρα. Μαρία, να στέλνεις μηνύματα έτσι να μοιραζόμαστε τις ενέργειές μας. Το έχω ξαναπεί. Να πω και το Viber του σταθμού 69-56-64-10-28. Έτσι να μου στείλετε την καλημέρα σας, την καλησπέρα σας, να φτιάξουμε τη διάθεσή μας. Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 12.
2: Και είναι ώρα να θυμηθείς τι σημαίνει αληθινή γεύση. Οι φιλοσοφίες με πάνω από 100 χρόνια ιστορίας συνεχίζουν με την ίδια φλόγα και αγάπη να δημιουργούν την μπουγάτσα που όλοι λατρεύουμε.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Μέλισσες!
4: Η Αναβίση.
5: Γιάννης Πλούταρχος.
1: Είναι τα Beauty Tips στο Love Radio Κρήτης 102,8 από το εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής Ειρήνης Βυρινάκη.
4: Υγιές δέρμα σημαίνει ισορροπημένη ενυδάτωση και προστασία από το στρες. Αποφύγετε τη θαμπάδα με αντιοξυδωτικά, ενυδατικές κρέμες, τακτικό επιοπίλινγκ, καθημερινή χρήση SPF, ασφαλώς καθαρισμό πρωί και βράδυ, εβδομαδιαία μάσκα προσώπου και υγιεινή διατροφή.
1: Ήταν τα Beauty Tips από το εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής Ειρήνης Βυρινάκη. Κρασαδάκη 40 και Καλομήρη 2, Άγιος Ιωάννης και στο 2810-322-663.
6: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
7: Κλείνω και έρχομαι.
6: Σε περιμένω κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
7: Έφυγα!
6: Να παραγγείλω τις πίτσες.
7: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
8: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
9: Μίμη Μάρια Μαμικούλ. Μίμη Μάρια Μαμικούλ.
8: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
9: Μίνι Μάτζιο Μαμικούλ.
1: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
10: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
1: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
10: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
1: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
10: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
1: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
11: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
1: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
12: Υπάρχουν κάποια μέρη που τα νιώθεις δικά σου από την πρώτη στιγμή. Χαρουπόμελο. Ένα παραδοσιακό στέκι που ηρακεί ρέει άφθονη και οι γεύσεις είναι όπως παλιά. Απλές, γνήσιες, κριτικές. Σε ένα περιβάλλον ζεστό, γεμάτο χαμόγελα που κάθε μεζές έχει τη δική του ιστορία. Χαρουπόμελο. Εκεί που η παρέα σμίγει αυθεντικά. Θερίσου 10, Ηράκλειο. Για κρατήσεις 2814-019-632. Χαρουπόμελο. Η Κρήτη μας στο πιάτο σας.
13: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα δέλτα του τόπου μας ενός λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life, μήλο πορτοκάλι καρότο ενός λίτρου, 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια μπαρίλα, νούμερο 3, 5 ή 7, 1 ευρώ και 6 λεπτά. Όλα τα Dixan, 44 έως 48 μεζούρες, 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα, 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
14: Hello, I'm Sam Smith.
15: This is Elton John.
16: Hey guys, it's Bruno Mars.
17: This is Alicia Keys.
18: Hey, what's up, this is John Legend.
19: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. 15η μέρα του Μάη σήμερα. Καλώς ήρθατε όσοι συντονιστήκατε τώρα. Είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και μαζί μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη.

Αυτός ήταν ο Νίκος Οικονομόπουλος με τον έκτοτο άγγελο. Και μήπως έχετε ιδέες, μήπως έχετε φωνή, ήρθε η στιγμή λοιπόν να ακουστείτε. Στο Love Cafe ο καφές δεν είναι απλώς μια καθημερινή συνήθεια, είναι η αφορμή για να σταθείτε πίσω από ένα μικρόφωνο και να δώσετε μορφή στη σκέψη σας. Στο podcast session του Love Cafe σας δίνεται ο χώρος και ο επαγγελματικός εξοπλισμός έτσι για να ηχογραφήσετε το δικό σας επεισόδιο όπως ακριβώς το έχετε φανταστεί. Το μόνο που χρειάζεται είναι να μπείτε στο love1028.gr και να κλείσετε το ραντεβού σας και να είστε φυσικά έτοιμοι να ζήσετε την εμπειρία από κοντά. Το Love Cafe στο καψί σας στο Όρια, το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα, σας περιμένει με ανοιχτές τις αγκάλες. Θα μας βρείτε στην πίσω είσοδο του Αστόρια, στον πεζόδρομο Σαπουτιέ και το δικό σας podcast ξεκινά. Και που ξέρετε, μπορεί να πάει και βήματα παραπέρα από αυτό το μικρό βήμα. Ξεκινάμε και συνεχίζουμε, όχι δεν ξεκινάμε, συνεχίζουμε με Leo Fathens και Marina Sati εδώ.

0: Shape of you.
1: Ed Sheeran και Shape of you, Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και έχουμε 24 βαθμούς Κελσίου στην πόλη μας. Σήμερα έχουμε και λίγα συννεφάκια που ίσως κάπως να μας την έχουν χαλάσει. Και αύριο κάπως έτσι θα είναι η μέρα. Λίγο συννεφιά θα υπάρχει, αλλά την Κυριακή νομίζω ότι φτιάχνουν. Α, βλέπω συννεφάκια και την Κυριακή. Λοιπόν, όλα καλά όμως παρόλα αυτά θα τα καταφέρουμε. Μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic. Από το 1996 είναι στην αγορά των συστημάτων κλιματισμού και θέρμανσης. Και εκεί μπορείτε να βρείτε από αντλίες ερμότητας μέχρι αφιγραντήρες, μέχρι δεν μπορώ να σταματήσω. Βρίσκεται στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμβο της ανόδου στο δρόμο προς Γάζη, και στο τηλέφωνο 2810-254-222. Μπορεί ο καιρός να κάνει τα δικά του παιχνίδια και να μας τα χαλάει λίγο, αλλά η ζωή έχει πάντα τη δική της απάντηση και θέλει έρωτα, και αυτό το λέω έτσι, all in. Και αυτό ακριβώς μας λέει και η Δέσποινα Μανδύ στο τραγούδι που θα ακούσουμε, που ακούμε ήδη δηλαδή. Έρωτα θέλει η ζωή.

ανάσα σου στο στήθος φυλαχτώ μου. Να μη φοβάσαι τις αγάπες που τρομάζουν. Το παραμύθι

0: Σου αρέσει η μουσική? Τώρα είναι η στιγμή σου. Ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για μοναδικά δώρα. Διπλό στρώμα από την MediaStrom. Κλιματιστικό από την Climatologic. Θεραπείες προσώπου από το Element Overwhelming Beauty. Δωρεπιταγές από τα Hondo Center. Πώς? Στείλε μήνυμα τώρα στο Viber του Love Radio Κρήτης 102,8 στο 6956-64-1028. Γράψε μουσική και το ονοματεπώνυμό σου. Ακολούθησε τις οδηγίες, μπες στην κλήρωση και καλή επιτυχία.
1: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες packs και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
2: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στο Ηράκλειο και παρουσιάζει τρεις μοναδικές συναυλίες. Στις 13, 15 και 18 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Πολλά εν θέλω να σου πω. Με τον Ζαχαρία Καρούνη. Ροδινός, ο θρυλικός λιράρης του Γιάννη Μπλέτα. Και η μεγάλη συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης με τον Παντελή Θαλασσινό και την Νίκη Γρανά. Σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών Anec Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
3: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811-1032-24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
4: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
5: Η εικόνα δεν είναι απλώς εμφάνιση. Είναι ταυτότητα, είναι δύναμη, είναι το πρώτο πράγμα που βλέπουν όλοι. Σχεδιάζουμε, εκτυπώνουμε και υλοποιούμε λύσεις προβολής που ξεχωρίζουν και αντέχουν στο χρόνο. Επιγραφές φωτεινές, 3D, ηλεκτρονικές, LED, οχημάτων, ειδικές κατασκευές. Επιγραφές Κανάκι, Νίδας 65 Γάζη, τηλέφωνο 2810-281097. Δίνουμε φως στην επιτυχία σου.
6: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
7: Τα ωραιότερα ελληνικά
8: και ξένα τραγούδια.
9: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Alex Warren και Ordinary, Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και θέλω να σας πω ότι σε κάθε αλλαγή εποχής εγώ κάτι παθαίνω. Το χειμώνα κάθομαι και βλέπω συνταγές με σούπες και φαγητά φούρνου, ενώ τώρα που πλησιάζει ή έχει έρθει δηλαδή το καλοκαίρι, έχω γεμίσει το κινητό μου με κοκτέιλ, παγωμένα γλυκά και εύκολες καλοκαιρινές συνταγές, ξέρετε, φρουτάκια, τέτοια, ό,τι δροσερό. Και όσο αλλάζει η διάθεση της εποχής, τόσο περισσότερο θέλεις μια κουζίνα που να σε εμπνέει να δημιουργείς καθημερινά. Και εδώ πέρα έρχεται τώρα η εταιρεία Σκαβολίνη. Θέλω να σας πω ότι εγώ όταν έχω έτσι μια ωραία κουζίνα μπροστά μου, έχω ό,τι μου αρέσει, το στυλ μου, μπορώ να δημιουργήσω ακόμη πιο πολλά πράγματα. Έτσι νομίζω μου φτιάχνει την καθημερινότητα. Να πούμε ότι η εταιρεία Σκαβολίνη ξεχωρίζει προσφέροντας 5ετή γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας και χρησιμοποιεί καινοτόμα υλικά και μοντέρνο σχεδιασμό και φυσικά ταιριαστά αξεσουάρ. Έχει και τεράστια γκάμα αξεσουάρ αν πάτε από εκεί. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α εδώ στο Ηράκλειο. Και τώρα που είπα για όλα αυτά, εμένα μου άνοιξε η όρεξη. Δηλαδή βλέπω φρουτοσαλάτες, βλέπω τυράκια, αυτά τα ωραία πλάτερς. Καλό καλοκαίρι λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε Σάκη Ρουβά, να μ' αγαπάς.

0: Οκ, okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
1: Για τιμές σοκ, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως το Σάββατο, στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουκάνικο καραμανλίδικο με ρίγανη, 7,30 το κιλό. Φέτα καλαβρίτων, 11,95 το κιλό. Λουκάνικο αράχοβας, 6,70 το κιλό. Τομάτες τσαμπί, 1,39 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή, 6,95 το κιλό. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας. Και για online αγορές, στο κρητικός.com. www.pavlasm.gr.

0: Αυτή ήταν η Σαμπρίνα Κάρπεντερ. Please, please, please. Έστειλε και η Γεωργία την καλησπέρα τη. Τα φιλιά μου, Γεωργία, μου λέει επιτέλους Σαμπρίνα Κάρπεντερ. Την αγαπάει τη Σαμπρίνα η Γεωργία. Και πάμε στα δικά μας. Η θεατρική ομάδα Queen Bees επιστρέφει στη σκηνή με την παράσταση Μαμά. Ένα σύγχρονο και έντονα έτσι, συναισθηματικό έργο που αγγίζει το θέμα της πίεσης, της εξάντλησης και της μοναξιάς που μπορεί να βιώσει μια νέα μητέρα μέσα από τη ζωή της Τέρη, μιας γυναίκας που φτάνει στα όρια της. Τη μετάφραση, τη διασκευή και τη σκηνοθεσία υπογράφει η Κωνσταντίνα Πάλι, ενώ το σκηνικό διάκοσμο επιμελείται η Ευαγγελία Γούλα. Στη σκηνή πρωταγωνιστούν η δική μας Μαρία Λιαδάκη, να είχα τώρα χειροκροτήματα, το κορίτσι μας εδώ πέρα, την ακούτε κάθε μέρα 6 με 10. Ανυπομονώ να τη δω την Κυριακή. Επίσης είναι η Ζωή Καραμπέκιου και η Ελευθερία Σινατσάκη στη σκηνή. Οι παραστάσεις λοιπόν στις 16, 17 και στις 18 Μαΐου έγιναν ήδη sold out και έτσι προσθέθηκαν δύο ακόμη ημερομηνίες, το Σάββατο 23 και την Κυριακή 24 Μαΐου και στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Αποθήκη Τέχνης. Και να πούμε ότι η τιμή του εισιτηρίου είναι στα 15 ευρώ και ανυπομονούμε όλοι για αυτή την παράσταση. Συνεχίζουμε με Αντώνη Ρέμο και Δευτέρα.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης στους 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Ήταν ο Νίκος Πορτοκάλογλου, θάλασσά μου σκοτεινή. Εμείς φτάσαμε στο τέλος αυτής της τρίωρης παρεούλας. Φυσικά το ραντεβού μας το έχουμε τη Δευτέρα στις 10. Έρχεται λοιπόν το Σαββατοκύριακο, έτσι να αφήσουμε την κούραση της εβδομάδας στην άκρη και να μπούμε έτσι στο ρυθμό του σουκού με ωραίο vibe, με ωραία ενέργεια. Έρχεται η Ράνια Πιλάλη, θα σας κάνει παρέα μέχρι τις 4 και τα λέμε τη Δευτέρα, να κάνετε αγκαλιές και από μένα φιλιά πολλά πολλά πολλά πολλά.
1: Σου αρέσει η μουσική, τώρα είναι η στιγμή σου. Ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για μοναδικά δώρα. Διπλό στρώμα από την MediaStrom. Κλιματιστικό από την Climatologic. Θεραπείες προσώπου από το Element Overwhelming Beauty. Δωρεπιταγές από τα Hondo Center. Πώς? Στείλε μήνυμα τώρα στο Viber του Love Radio Κρήτης 102,8 στο 6956-64-1028. Γράψε μουσική και το ονοματεπώνυμό σου. Ακολούθησε τις οδηγίες, μπες στην κλήρωση και καλή επιτυχία.
2: Στο εστιατόριο γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κριτική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή. Γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 2897033402. Εστιατόριο γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
3: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Επιπλοτέχνημα Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
4: Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
3: Κτιστάκης. Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
5: Hydrogym Physiotherapy Hall. Το ανανεωμένο γυμναστήριό μας με τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό σας περιμένει να ανακαλύψετε τα ωφέλη της εκγύμνασης και της προπόνησης θεραπευτικής άσκησης. Με εξειδικευμένα προγράμματα για κάθε ηλικία παρέχουμε την κατάλληλη καθοδήγηση για εγγυημένα αποτελέσματα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
6: Φανταστείτε έναν μοναδικό πέτρινο χώρο με τζάκι και μία φιλόξενη αυλή που ζμίγει το χθες με το σήμερα. Στον αροδαμό Stone Grove, η μεσογειακή κουζίνα συναντά την τέχνη της γεύσης. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα Ελλάδας και ένα κρασί από τη λίστα μας αναδεικνύει κάθε σας γεύση. Ένα ταξίδι στην παράδοση, σε έναν χώρο που φτιάχτηκε για να μείνει στις καρδιές σας. Αροδαμό Stone Grove, στις Δαφνές Ηρακλείου. Για αυθεντικές εμπειρίες.
7: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
8: Τις βρήκα ξανά!
7: Πού?
8: Στο Λαχανόκηπο Delicatessen. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
7: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
9: Με τι ασχολείστε αυτό τον καιρό, κύριε σκηνοθέτα?
10: Λοιπόν, αυτόν τον καιρό ψάχνω πρωταγωνιστή για τη νέα μου ταινία «Ο γύρος που άλλαξε τον κόσμο».
9: Α, ξέρω τον καλύτερο, ο Σταύρακας.
10: Ενδιαφέρον. Πείτε μου, παρακαλώ, τι προσόντα έχει?
9: Χειροποίητο γύρο, σουβλάκια, παϊδάκια και άλλα δικά του. Special, μερακλίδικα.
11: Είναι λέει τούτη, μωρέ.
9: Σταύρακας, το street food της Κρήτης.
12: Αρχοντοπουλών 12, Ηράκλειο.
13: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
14: Είμαι ο Τόνης Ρέμπος.
15: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
16: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
17: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
18: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Τα
11: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Παρασκευή, σήμερα Παρασκευούλα 15 του Μάη, λίγα λεπτά μετά τη μία. Είμαι η Ράνια Πιλάλη και θα είμαστε παρέα ως και τις 4 και πάμε να ξεκινήσουμε με Άννα Βύση και Σαν Τρέλα. Στην παρέα μαζί μας πάντα είναι και η εταιρεία Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ Όμικρον Εψιλον. Το κατάστημα βρίσκεται Μίνα Ομουντράκη 9 στις Πατέλες και εκεί θα βρείτε ανταλλακτικά για τις ηλεκτρικές σας συσκευές και όχι μόνο. Θα ανακαλύψετε πάρα πολλά. 28 10 22 86 27 είναι το τηλέφωνο. Άννα Βύση.

Γιώργος Μαζωνάκης, ανήκω σε μένα, γιατί Παρασκευή χωρίς Γιώργο Μαζωνάκη δεν γίνεται. Πάμε λίγο να δούμε εδώ το καιρό στην πόλη μας, στο Ηράκλειο, σήμερα Παρασκευή. Σαν να έχει πέσει λίγο η θερμοκρασία, το ένιωσα εγώ. Είναι 24 βαθμοί θα είναι η μέγιστη θερμοκρασία, με 5 υποφόρ και έτσι μια αραιή συννεφιά στο Ηράκλειο. Στο Ρέθυμνο η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και τους 25 βαθμούς, με 3 υποφόρ καθόλου αέρα εκεί πέρα, με μια αραιή συννεφιά και εκεί. Και στον Άγιο Νικόλο η μέση θερμοκρασία θα φτάσει στους 23 βαθμούς, με αραιή συννεφιά και 5 μποφόρ εκεί πέρα. Εντάξει, μία έτσι, μία αλλιώς μας τα λέει ο καιρός. Όπως και να έχει, το καλοκαίρι όμως έχει μπει επίσημα. Μην ανησυχείτε καθόλου. Μπορείτε να μας ακούτε από όπου και αν βρίσκεστε, μέσα από το love1028.gr. Στέλνετε και τα μηνύματά σας στο Viber 6956-64-1028, να μας πείτε από πού μας ακούτε. Συνεχίζουμε σε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

Ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, δεν είμαι εδώ για κανέναν και πολύ ταιριάζει με το θέμα που θα σας πω τώρα, γιατί μου θυμίζει λίγο αυτό που είχαμε στην καραντίνα. Δεν είμαι εδώ για κανέναν, είχαμε κλειστεί όλοι μέσα στα σπίτια μας, ειδικά στην πρώτη καραντίνα, δεν ξέραμε και τι μας γίνεται και έχει έρθει τώρα άλλος ένας ιός και μας έχει βάλει σε σκέψεις αυτός ο χανταϊός που δεν ξέρουμε τι είναι και από πού προέρχεται ακριβώς και γιατί μας έχει προκαλέσει έτσι μια ανησυχία και το πολύ συζητάμε. Λοιπόν, τι είναι? Είναι ένας ιός ο οποίος προέρχεται από τροκτικά. Μεταδίδεται λοιπόν κυρίως από τροκτικά. Ο άνθρωπος μολύνεται όταν έρθει σε επαφή με μολυσμένα περιτώματα τροκτικών. Δεν είναι και πολύ εύκολο να μολυνθεί βέβαια ο άνθρωπος. Εμφανίστηκε το 1950 κατά τον πόλεμο της Κορέας κοντά στο ποταμό Χαντάν, από όπου και πήρε και το όνομά του. Η μόλυνση γίνεται κυρίως με εισπνοή μολυσμένης σκόνης από επαφή με επιφάνειες όπου έχουν περάσει τροκτικά και σπανιότερα από δάγκωμα. Περισσότερο κινδυνεύουν οι αγρότες, οι εργαζόμενοι σε αποθήκες και εξωτερικούς χώρους, οι κατασκηνωτές και άτομα που καθαρίζουν κλειστούς χώρους με παρουσία τροκτικών. Αλλά μην ανησυχείτε, καθώς δεν μας έχουν πει ακόμα ότι κινδυνεύουμε για καραντίνα. Οπότε όλα καλά. Σταβέντο και Ήβη Αδάμου για τη συνέχεια.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για γίγας ή αραβικές θηλυκτές και λαχταριστές μερίδες από το γνωστό ψητοπολείο Νικολούδης. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
2: Σχεδιάζεις την τέλεια εξόρμηση? Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την άνεση στο Yoma Garden Villas. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα, ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο Yoma Meze στον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο. Yoma Garden Villas και Yoma Meze. Για αναμνήσεις που μένουν για πάντα.
3: Για το γαμπριάτικο κουστούμι, Κοντογιάννης. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του άντρα, Κοντογιάννης. Η πρώτη επιλογή, κάθε άντρα με απαιτήσεις και στυλ. Πλούσια συλλογή κουστούμιών για όλους τους τύπους των αντρών, με προτάσεις από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας Ελλάδας και εξωτερικού. Στο Καμαράκι, στο Κοντογιάννη. Ένα όνομα, μία ιστορία. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη και menfashion.gr.
4: Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιά στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, ονειχοπλαστική, αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, last lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
5: Αυτό το καλοκαίρι δώσε στο παιδί σου κάτι παραπάνω από παιχνίδι. Στο Summer Camp της Χρωματιστής Κυμωλίας, παιδιά 6 έως 12 ετών ζουν κάθε μέρα μια νέα περιπέτεια. Θεατρικό παιχνίδι, μουσικοκινητική, δημιουργικές κατασκευές και πειράματα, ομαδικά παιχνίδια και ατελείωτη δράση. Από 22 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου, κάθε εβδομάδα μια καινούργια εμπειρία. Μαθαίνουμε, παίζουμε, δημιουργούμε. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Μην το χάσετε. Χρωματιστή Κυμωλία. Εκεί που η φαντασία γίνεται πραγματικότητα.
6: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
7: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special εφέ, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.
8: Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.
9: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Ήταν ο Νίνο και η Ζόζεφιν. Τι κάνεις στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη και το πρόγραμμα για το Σαββατοκύριακο έχει σίγουρα τη Κυριακή εστιατόριο Καστέλα. Εκεί με τα παιδιά, με την παρέα θα πάμε, που είναι στη Λεωφόρο Σοφοκλή Βενιζέλου 9. Θα πάμε να φάμε φρέσκα θαλασσινά, γεύσεις μοναδικές, τόσο φρέσκες που σχεδόν νιώθεις τη θάλασσα στο πιάτο σου. Ξεχωρίζει και για τη δημιουργικότητα και τη φαντασία που έχουν τα πιάτα τους εκεί πέρα στο εστιατόριο Καστέλα και μετατρέπει το τραπέζι σε μια γιορτή. Προσωπικά εγώ κάθε φορά που πηγαίνω φεύγω γεμάτη γεύσεις, γεμάτη ενέργεια, φεύγω πολύ ωραία, με μια πολύ ωραία αίσθηση και σας το συστήνω ανεπιφύλακτα. Όπως είπαμε, θα το βρείτε Λεωφόρος Σοφοκλή Βενιζέλου 9 και για την κράτησή σας καλείτε στο 28 10 30 07 79. Εμείς θα πάμε την Κυριακή λίγο πριν το θέατρο, στο θέατρο Αποθήκης, που θα πάμε να απολαύσουμε τη μοναδική μας τη Μαρία Τηλιαδάκη. Θα σας πω σε λίγο και γι' αυτό, γιατί έχουν προσθεθεί νέες ημερομηνίες. Πάμε σε μουσική, σε Διονύση Σχοινά και Συγκοινωνούντα Δοχεία και επιστρέφουμε.

Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση.

0: Σε 3, το City SUV 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
1: Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε κάθε περίοδο φροντίζουμε να έχεις πάντα το καλύτερο για το κατοικίδιό σου. Αυτό το μήνα, Royal Canin έως 25% για σκύλο και γάτα. Σε επιλεγμένους κωδικούς Club for Paws, φακελάκια για στυρωμένες γάτες 3-1 δώρο. Μαντιλάκια για σκύλους και γάτες έως μείον 30%. Φυτικά αντιπαρασιτικά έως μείον 20%. Και άμμος γάτας Cat Leader και Imperial μείον 15%. Προσφορές που κάνουν τη φροντίδα πιο εύκολη από ποτέ. Επισκέψου σήμερα τα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, γιατί η φροντίδα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.

Γιώργος Σαμπάνης, δεν μ' αγαπούσες, Λαβρίτιο Κρήτης 102,8. Θέλω να σας πω τώρα κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ, καθώς αγαπάω πολύ τον χορό. Ο χορός έχει αντικαταθλιπτική δράση σύμφωνα με τους νευροεπιστήμονες. Για κάποιους μπορεί να είναι διασκέδαση και εκτόνωση, για έναν νευροεπιστήμονα όμως ο χορός είναι μια μορφή ομαδικής θεραπείας που μπορεί να αλλάξει τον εγκέφαλό μας. Μάλιστα λέγεται μετά από ανάλυση του 2024 ότι ο χορός μπορεί να μειώσει τα συμπτώματα κατάθλιψης περισσότερο από το περπάτημα, τη γιόγκα ή την προπόνηση με τα βάρη, την προπόνηση ενδυνάμωσης. Ο συνδυασμός της κίνησης, της μουσικής και της κοινωνικής επαφής που έχει ο χορός, ειδικά όταν είμαστε έξω, δημιουργεί ένα μοναδικό νευροχημικό κοκτέιλ ντοπαμίνης και οξυτοκίνης που ανεβάζει τη διάθεση. Γι' αυτό χορέψτε, η λύση αυτή είναι ο χορός, εκτονώνεστε και παθαίνετε και είναι και ένα αντικαταθλιπτικό. Ο χορός είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο, να το κάνετε όσο μπορείτε. Θοδωρής Φέρης, για τη συνέχεια είμαι εδώ για σένα.

0: Ακούσαμε από The Ronettes Be My Baby στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Είμαστε μαζί ήδη μία ώρα. Κοντεύει δύο. Στην παρέα μαζί μας είναι και η εταιρεία Καραταράκης Ιωάννης και ο Ζιφ Όμικρον Έψιλον. Μεσημεράκι Παρασκευής. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει 2.
2: Σταμάτα για λίγο. Πάρε ανάσα. Δώσε στον εαυτό σου 5 λεπτά αληθινής απόλαυσης. Φιλοσοφίες. Γιατί η ζωή θέλει νοστιμιά.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Crete's 102,8 έρχονται οι...
3: Θοδωρής Μαραντίνης.
4: Αντώνης Ρέμος.
5: Ελένη Φουρέιρα.
1: Σου αρέσει η μουσική? Τώρα είναι η στιγμή σου. Ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για μοναδικά δώρα. Διπλό στρώμα από την MediaStrom. Κλιματιστικό από την Climatologic. Θεραπείες προσώπου από το Element Overwhelming Beauty. Δωρεπιταγές από τα Hondo Center. Πώς? Στείλε μήνυμα τώρα στο Viber του Love Radio Crete's 102,8 στο 6956-64-1028. Γράψε μουσική και το ονοματεπώνυμό σου. Ακολούθησε τις οδηγίες, μπες στην κλήρωση και καλή επιτυχία.
6: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
7: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σανγκρία. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
8: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
9: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185, Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
10: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
11: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
12: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
11: Τέλειο. Πού είναι?
12: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
11: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
4: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
5: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
13: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
14: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
15: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
16: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Παρασκευή 15 του Μάη, λίγα λεπτά μετά τις 2. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο, μαζί μας στο εστιατόριο Καστέλα. Ξεκινάμε δεύτερη ώρα με Σάκη, Ρουβά και Στέλιο Ρόκο, όσο έχω εσένα.

Από DJO στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη. Είναι 15 του Μάη, τη Δευτέρα στις 18. Θα γίνει η κλήρωση για το διαγωνισμό μας που τρέχει αυτές τις μέρες. Αφού σας αρέσει η μουσική και μας ακούτε, είμαι σίγουρη γι' αυτό, μπείτε και ψηφίστε τα αγαπημένα σας τραγούδια και μπείτε στην κλήρωση αυτόματα για να κερδίσετε τα μοναδικά δώρα, όπως ένα διπλό στρώμα από τη MediaStrom, ένα κλιματιστικό από την Climatologic Q Black 9000 BTU, 4 θεραπείες προσώπου Ceramic Hydrating από την Element Overwhelming Beauty και 3 δωρεπιταγές αξίας 50 ευρώ από τα Hondo Center. Τι θα κάνετε? Στείλτε μας μήνυμα στο Viber του σταθμού 6956-64-10-28. Θα γράψετε τη λέξη μουσική με το ονοματεπώνυμό σας, θα σας στείλουν κάποιες οδηγίες και θα πάρετε αμέσως αυτόματα μέρος στην κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 18 του Μάη. Εσείς απλά θα ψηφίσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. Είναι τόσο απλό, μην χάσετε την ευκαιρία. Ακούμε Άννα Βύση και Αιγαίο. Ανεβάστε έτσι την ένταση. Πάμε λίγο.

Αντώνης Ρέμος, όταν σε ρωτήσανε, Λαύριο Διοκρίτης 102,8, είμαι η Ράνια Πιλάλη και εμένα όταν με ρωτήσανε πού θα πάω να φάω φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, η απάντηση είναι μία και μοναδική. Το εστιατόριο Καστέλα είναι το ιδανικό μέρος για αυτό. Η φιλοσοφία τους βασίζεται σε τρεις απλές αλλά σημαντικές αρχές, τη φρεσκάδα, τη βιωσιμότητα και τη δημιουργικότητα. Επίσης συνεργάζονται με τοπικούς ψαράδες για να έχουν πάντα τα πιο φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Και τα πιάτα τους είναι και νόστιμα και γεμάτα φαντασία. Είναι μια εμπειρία μοναδική, όπου όσοι το επισκεφθούν τους ενθουσιάζει και δεν έχετε παρά να το επισκεφτείτε και εσείς. Θα το βρείτε στη Λεωφόρος Σοφοκλή Βενιζέλου 9. Για την κράτησή σας καλέτε στο 28 10 30 07 79. Εστιατόριο Καστέλα. Ακούμε Cyndi Lauper και Time After

0: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8. Νούμερο 5.
1: Έχτες το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και με σώσανε τα φίδια.
0: Νούμερο 4. Νούμερο 3.
2: Τι κάνεις, έχω ξεχάσει τελώς τη φωνή σου. Κι ας ήμουν τόσα χρόνια μαζί σου.
0: Νούμερο 2.
3: I only want you when you're gone, gone, gone.
0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.

0: ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
2: Αγάπη, τρέξε!
3: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου?
2: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή, ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
3: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
2: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
3: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
2: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
3: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
2: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
3: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
4: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
5: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
4: Στα κοντά.
5: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
6: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
7: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
8: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Επιπλοτέχνημα Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
9: Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μοίρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
8: Κτιστάκης. Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
10: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
11: Για αγαπημένες επιλογές κάθε εβδομάδα έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,95. Νεστλέ σοκολάτες 1 συν 1 δώρο. Παντέν σαμπουάν 400 ml 3,22. Όμο υγρό 45 μεζούρες 3,99. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας. Και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
12: Τα ωραιότερα ελληνικά
13: και ξένα τραγούδια.
14: Live shows κάθε μέρα.
15: Όλη μέρα.
16: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
17: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Ακούσαμε Ιουλία Καραπατάκη, τα κούνια για καρφιά. Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8. Και τώρα θα σας πάω στην Ουρουγουάη να σας συστήσω τον φτωχότερο πρόεδρο του κόσμου. Μιλάμε για το Τζόσε Πέπε Μουτζίκα, κάπως έτσι προφέρεται, ο οποίος ξεκίνησε από παλάτια και πολιτικά σαλόνια. Πριν γίνει πρόεδρος της Ουρουγουάης, ήταν αγρότης και άνθρωπος του δρόμου. Η ζωή του δεν χτίστηκε πάνω στην εικόνα, αλλά πάνω στην εμπειρία. Στα νεανικά του χρόνια μπήκε στο αντάρτικο κίνημα του Παμάρος, συνελήφθη, φυλακίστηκε και πέρασε περίπου 13 χρόνια στη φυλακή. Πολλά από αυτά σε πολύ σκληρές συνθήκες, βγήκε πολύ αλλαγμένος από όλο αυτό, δεν εξαφανίστηκε από τη ζωή, μπήκε ξανά στην κοινωνία, στην πολιτική και έφτασε να γίνει πρόεδρος από το 2010 μέχρι το 2015. Από κρατούμενος έγινε ηγέτης μιας χώρας. Δεν πήγε να ζήσει σαν βασιλιάς, έμεινε εκεί στο μικρό του το αγρόκτημα. Οδηγούσε ένα παλιό αυτοκίνητο και ζούσε απλά με τη γυναίκα του. Η εξουσία την κράτησε, αλλά την πολυτέλεια την άφησε στην άκρη. Τέτοιοι άνθρωποι χρειάζονται στα υψηλά αξιώματα, ώστε να βοηθούν τον λαό. Βέβαια δεν ξέρω και πολλά από το έργο του, αλλά και μόνο ότι έζησε απλά και δεν καταχράστηκε την εξουσία του λέει πολλά. Bon Jovi για τη συνέχεια και Always.

Ράνια Πιλάλη στο Love Radio Κρήτης 102,8. Η πρώτη σκέψη

Okay. Το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο ντέκοτζεπέτο.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

Σαν να μην πέρασε μία μέρα. Love Radio Crete 102,8. Είναι τώρα 15 του Μάη. Έχει μπει σιγά σιγά και το καλοκαίρι και θα αρχίσουμε τις διακοπές μας. Εδώ αυτά τα τριημεράκια που πάμε εμείς οι Έλληνες συνήθως εντός χώρας. Και θέλω να σας πω για κάποιες έρευνες που λένε πως το 84% των ανθρώπων παίρνει τουλάχιστον 10 outfits για ένα απλό τριήμερο ταξίδι, μήπως και του χρειαστούν. Ένας τέτοιος άνθρωπος είμαι και εγώ. Μπορεί να πάω δηλαδή ένα διήμερο, για παράδειγμα, στη Θεσσαλονίκη και να πάρω ρούχα για 5 μέρες, γιατί δεν θέλω να μου λείψει πραγματικά τίποτα. Είναι λίγο περιττό αν το σκεφτείς, αλλά καλύτερα να νιώθεις μια ασφάλεια παραπάνω παρά να θέλεις να βάλεις κάτι και να μην το έχεις. Μαζί μας είναι και η εταιρεία Καραταράκης, Ιωάννης και Ιωσήφ Όμικρον Έψιλον. Εκεί θα βρείτε ανταλλακτικά για ηλεκτρικές συσκευές, αλλά όχι μόνο αυτό. Έχει καθαριστικά, απολυματικά για τα κλιματιστικά σας και για πιο ειδικές ανάγκες, μηχανές καφέ, καυστήρες αντιστάσεις ηλιακών και κατασκευές αντιστάσεων. Στις Πατέλες είναι το κατάστημα, Μήνα Μουδράκη 9, 28 10 22 86 27.

Ακούσαμε Μελίνα Ασλανίδου να με δικαιολογήσει στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Σας έλεγα προηγουμένως για βαλίτσες, για τριήμερα, για διακοπές, για νησιά. Οπότε μείνετε συντονισμένοι, γιατί σε λίγο επιστρέφω να σας πω κάποια πράγματα για τις Κυκλάδες που ίσως να μην τα γνωρίζετε.

0: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
3: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
4: Κλείνω και έρχομαι.
3: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
4: Έφυγα!
3: Να παραγγείλω τις πίτσες.
4: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
1: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydro Gym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-821666. Hydro Gym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
5: Φανταστείτε έναν μοναδικό πέτρινο χώρο με τζάκι και μία φιλόξενη αυλή που ζυμίγει το χθες με το σήμερα. Στον αροδαμό Stone Grove, η μεσογειακή κουζίνα συναντά την τέχνη της γεύσης. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα Ελλάδας και ένα κρασί από τη λίστα μας αναδεικνύει κάθε σας γεύση. Ένα ταξίδι στην παράδοση, σε έναν χώρο που φτιάχτηκε για να μείνει στις καρδιές σας. Αροδαμό Stone Grove στις Δαφνές Ηρακλείου. Για αυθεντικές εμπειρίες. Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυρή βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
6: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
6: Βεβαίως. Χοιρινό καπρικό μόνο 5,49.
8: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
9: Hello, I'm Sam Smith.
10: This is Elton John.
11: Hey guys, it's Bruno Mars.
12: This is Alicia Keys.
13: Hey, what's up? This is John Legend.
14: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
15: Καλησπέρα και πάλι εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλησπέρα και σε εσάς που τώρα συντονιστήκατε στο ραδιοφωνό μας. Είμαι η Ράνια Πιλάλη, είναι Παρασκευή 15 Μαΐου, λίγα λεπτά μετά τις 3. Ξεκινάμε τρίτη ώρα με Cher. Ακούμε Share και Believe. Μαζί μας είναι πάντα και το εστιατόριο Καστέλα, Λεωφόρος Σοφοκλή Βενιζέλου 9, πάντα τα πιο φρέσκα ψάρια και θαλασσινά.

Γεια σου, ακούσαμε από Φακίνο και Κατερίνα Λιόλιου στο Love Radio Κρήτης 102,8. Κάπου εδώ τώρα θέλω να σας πω κάτι από προσωπική ιστορία. Εχθές, στις 14 του μήνα, πήρε πτυχίο και ορκίστηκε η κολλητή μου φίλη, επί 30 χρόνια κολλητή μου. Είμαστε μαζί από το δημοτικό. Το θέμα ποιο είναι, ότι η φίλη μου η Κάλια, θα το πω και το όνομά της, έχει δύο παιδάκια, το ένα της το έχω βαφτίσει κιόλας εγώ. Έχει δύο παιδάκια, δίναμε μαζί πανελλήνιες δεύτερη φορά, καταφέραμε και περάσαμε σε κάποιες σχολές και έγινε ωστόσο όλα αυτά τα χρόνια μανούλα, αφιερώθηκε στα παιδιά της, στην οικογένειά της, είχε και τη δουλειά της, δεν τα παράτησε όμως ποτέ. Δηλαδή μετά από τόσα χρόνια φέτος κατάφερε και πήρε το πτυχίο της. Και το λέω όλο αυτό διότι δεν είναι αργά ποτέ και για τίποτα. Όταν θέλεις κάτι πολύ, πραγματικά μπορείς να το καταφέρεις. Και έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα τέτοια γύρω μας. Και εγώ προσωπικά έχω πολλούς ανθρώπους που έδωσαν και πανελλήνες και στα 40 τους για να περάσουν σε μια σχολή που δεν το έκαναν όταν εντός αγωγικών έπρεπε, αλλά δεν υπάρχει πρέπει σε κάτι τέτοια, υπάρχει μόνο η θέληση. Οπότε συγχαρητήρια, όλα είναι μπροστά. Κάλια μου, στο αφιερώνω το επόμενο τραγούδι, Νατάσα Αποφίλιο και Μανώλης Φάμουλος.

Emily Santé, read all about it. Love Radio Crete 102,8. Με τούτα και με εκείνα δεν σας είπα για τις Κυκλάδες αυτά που ήθελα να σας πω. Κάποια πράγματα που ίσως να μην γνωρίζετε, θα τα πούμε τώρα. Το όνομα Κυκλάδες δόθηκε από τους αρχαίους γεωγράφους και προκύπτει από την κυκλική διάταξη των νησιών γύρω από το ιερό νησί της Δήλου. Ο περίφημος κυκλαδίτικος πολιτισμός είναι ένας από τους παλαιότερους της Ευρώπης και χρονολογείται από την εποχή του Χαλκού. Οι Κυκλάδες είναι το μεγαλύτερο νησιωτικό σύμπλεγμα στην Ελλάδα και αποτελείται συνολικά από 56 νησιά και βραχονησίδες, εκ των οποίων τα 24 είναι κατοικήσιμα. Οι ανεμόμυλοι, αλλιώς αιωλικές μηχανές, αποτελούν το σήμα κατά τεθέν των Κυκλάδων και είναι γνωστοί από τα αρχαία χρόνια. Οι κάτοικοι τους χρησιμοποιούσαν για να αλέθουν δημητριακά και να αντλούν νερό. Και κάτι τελευταίο, η Ήος λέγεται πως διαθέτει συνολικά 365 κλεισάκια, ένα για κάθε χρόνο. Και ισχύει, γιατί έχω πάει και σας το λέω και εγώ, δεν τα έχω δει όλα εννοείται, αλλά αυτό που με έκανε εντύπωση ήταν τα πόσα κλεισάκια έχει. Πάμε σε μουσική, Αντώνης Ρέμος και Μαντώ εμείς.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για μυρωδάτη μπριζόλα, πεντανόστιμη σκεπαστή και πλούσια ποικιλία κρεατικών από το ψητοπολείο Νικολούδης. Χρόνια παρουσίας και ποιότητα που ξεχωρίζει. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
0: Είναι τα Beauty Tips στο Love Radio Κρήτης 102,8 από το εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής Ειρήνης Βυρινάκη.
2: Η χρήση της ρετινόλης ίσως αυξήσει την ευαισθησία του δέρματος στον ήλιο. Το δέρμα μπορεί να γίνει πιο επιρρεπές σε ηλιακά εγκάβματα. Η υψηλή χρήση δόσεών της σε κάποιες ακραίες περιπτώσεις μπορεί να συνδεθεί σε αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του δέρματος. Γι' αυτό χρησιμοποιείται μόνο το βράδυ και την ημέρα γίνεται συστηματική χρήση SPF, καπέλου και προστασίας του δέρματος.
0: Ήταν τα Beauty Tips από το εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής Ειρήνης Βυρινάκη, Κρασαδάκη 40 και Καλομήρη 2, Άγιος Ιωάννης και στο 2810-322-663.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με bonus. Γιατί τώρα και μέχρι τις 31 Μαΐου με τις αγορές σας στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr αξίας 100 ευρώ και πάνω κερδίζετε επιπλέον 3.000 bonus πόντους αλλά και εξαργυρώνετε μόνο με τους μισούς bonus πόντους με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
4: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το burger που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις τον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει.
5: Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
6: Στο Pet Shop Σαμόλης, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
7: Φροντιστήρια Διακρότημα. Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων. Θερινά τμήματα Λυκείου, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, Γυμνασίου, After School Δημοτικού, Summer Camp 4 εβδομάδων για παιδιά δημοτικού σε συνδυασμό με πλούσιες δραστηριότητες. Πρότυπα γυμνάσια. Βιβλία εκδόσεων Διακρότημα σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Καθημερινή ηλεκτρονική και εβδομαδιαία ενημέρωση γονέων και μαθητών. Συνεχή διαγωνίσματα προσωμείωσης πανελλαδικών. Χρυσό βραβείο ψηφιακής εκπαίδευσης. Χορήγηση Career Gate Test 16+. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-210-045. Εγγραφές ξεκίνησαν.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
9: Τα ωραιότερα ελληνικά
10: και ξένα τραγούδια.
11: Live shows κάθε μέρα.
12: Όλη μέρα.
13: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
14: Και τις

0: Ήτανε η Taylor Swift, The Fate of Ophelia, στο Love Radio Crete 102,8. Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο μαζί σας. Θα είμαστε για λίγη ώρα ακόμα μαζί. Και θέλω να σας πω για ένα μικρό θησαυρό που κρύβει η πόλη αυτή του Ηρακλείου. Και δεν μιλάω για τίποτα άλλο πέρα από το εστιατόριο Καστέλα, όπου εκεί κάθε πιάτο θαλασσινών μοιάζει με ένα μικρό ταξίδι στη θάλασσα. Φρέσκια αστρίδια, φρέσκες καραβίδες τηγανιτές, που γευστικά σας απογειώνουν, γαριδομακαρονάδα πεντανόστιμη. Αν θέλετε και εσείς να κάνετε ένα διάλειμμα από την καθημερινότητα και να απολαύσετε μοναδικά πιάτα και φρέσκα ψάρια και θαλασσινά που συνδυάζουν ποιότητα, φρεσκάδα και δημιουργικότητα, το εστιατόριο Καστέλα σας περιμένει. Λεωφόρο Σοφοκλή Βενιζέλου 9. Και για την κράτησή σας καλείτε στο 28 10 30 07 79.
1: Για να

0: σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.
1: Ανάβεις το φως και ο χώρος αλλάζει. Στην Eco Lights θα βρεις ποιοτικά φωτιστικά, λάμπες LED και έτοιμες ταινίες με σωστό σχεδιασμό και πραγματικό σέρβις. Γιατί το φως δεν είναι απλώς προϊόν, είναι εμπειρία, είναι ζωή. Και για να ανάβουν όλα αυτά, στην Eco Solutions βάζουμε τον ήλιο να δουλεύει για σένα με σύγχρονα φωτοβολταϊκά συστήματα. Φώτισε σωστά, παρήγαγε τη δική σου ενέργεια, κράτα τον έλεγχο. Eco Lights και Eco Solutions. Το φως είναι ζωή.

Ήταν ο Harry Styles As It Was στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Έχει θεατρική παράσταση αυτό το Σαββατοκύριακο και επειδή, συγγνώμη, έγινε sold out, θα παίξει και το επόμενο. Μιλάμε για τη θεατρική ομάδα Queen Bees, όπου επιστρέφει δυναμικά με την παράσταση

Η μαμά. Πρόκειται για μια σύγχρονη και καθελωτική ιστορία που μιλάει για την εξάντληση και τις πιέσεις και τη μοναξιά που μπορεί να βιώσει μια νέα μητέρα. Μετάφραση, διασκευή και σκηνοθεσία από την Κωνσταντίνα Πάλι, σκηνικός διάκοσμος Ευαγγελία Γούλα. Παίζουν η δικιά μας εδώ, η Μαρία Μασιλιαδάκη, το μαράκι μας, η Ζωή Καραμπέκη και η Ελευθερία Σίνατσάκη. Αυτό το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα έχουν γίνει ήδη sold out οι παραστάσεις, γι' αυτό προσθέθηκαν δύο νέες, το Σάββατο 23 και την Κυριακή 24 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Αποθήκη Τέχνης. Εμείς θα πάμε την Κυριακή. Θα σας πούμε τις εντυπώσεις μας που σίγουροι είμαι ότι θα είναι καλές. Μαζί μας είναι και η εταιρεία Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ Ωμικρον Εψιλον. Εκεί θα πάτε να βρείτε ανταλλακτικά για ηλεκτρικές συσκευές και όχι μόνο. Το κατάστημα βρίσκεται Μήνα Μουντράκη 9 στις Πατέλες, όπου εκτός από ανταλλακτικά θα βρείτε και καθαριστικά για συσκευές και απολυματικά κλιματιστικών και πάρα πολλά ακόμη. 28 10 22 86 27 είναι το τηλέφωνο. Ακούμε Άννα Βύση και Εξαίρεση.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Radio Κρήτης 102,8.

0: Κοκκίνου και Νίνο, θέλω τόσα να σου πω. Love Radio Κρήτης 102,8. Και εγώ θέλω να σας πω πολλά, αλλά θα σας τα πω από Δευτέρα, γιατί κοντεύει 4 και ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Είμαι η Ράνια Πιλάλη, ήμασταν μαζί από τη μία. Έρχεται ο Χάρης Γαρεφαλάκης να σας κάνει παρέως και τις 7. Θα σας αφήσω με ένα καλό Σαββατοκύριακο και κάτι που θέλω να πω, ότι δεν υπάρχει τέλεια ζωή, αλλά υπάρχουν τέλειες στιγμές. Γι' αυτό να βρίσκεται έτσι όμορφες στιγμές μέσα στη μέρα που να κάνουν μία μέρα να είναι πραγματικά καλή. Φιλιά πολλά από εμένα, να περνάτε όμορφα.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 4.
2: Κάθε ώρα έχει τη δική της ιστορία και εμείς τη λέμε με άρωμα βουτύρου και γλυκιά κανέλα. Φιλοσοφίες πάνω από 100 χρόνια φτιάχνουν τη πιο αγαπημένη μπουγάτσα της Κρήτης.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Κωνσταντίνος Αργυρός,
4: Έλενα Παπαρίζου,
5: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
1: Σου αρέσει η μουσική? Τώρα είναι η στιγμή σου. Ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπε στην κλήρωση για μοναδικά δώρα. Διπλό στρώμα από την MediaStrom. Κλιματιστικό από την Climatologic. Θεραπείες προσώπου από το Element Overwhelming Beauty. Δωρεπιταγές από τα Hondo Center. Πώς? Στείλε μήνυμα τώρα στο Viber του Love Radio Κρήτης 102,8 στο 6956-64-1028. Γράψε μουσική και το ονοματεπώνυμό σου. Ακολούθησε τις οδηγίες, μπες στην κλήρωση και καλή επιτυχία. Jumbo.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στο εστιατόριο γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κρητική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή, γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 28 97 0 33 402. Εστιατόριο γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
3: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
4: Η εικόνα δεν είναι απλώς εμφάνιση. Είναι ταυτότητα, είναι δύναμη, είναι το πρώτο πράγμα που βλέπουν όλοι. Σχεδιάζουμε, εκτυπώνουμε και υλοποιούμε λύσεις προβολής που ξεχωρίζουν και αντέχουν στο χρόνο. Επιγραφές φωτεινές, 3D, ηλεκτρονικές, LED, οχημάτων, ειδικές κατασκευές. Επιγραφές Κανάκι, Νίδας 65 Γάζη, τηλέφωνο 2810-281097. Δίνουμε φως στην επιτυχία σου.
5: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
6: Α, τις βρήκα ξανά.
5: Πού?
6: Στο Λαχανόκηπο Ντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και λανδικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
5: Ο Λαχανόκηπος Ντελικατέσεν. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
7: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
8: Είμαι ο Τόνης Ρέμος. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
9: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
10: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
11: Είμαστε οι Μέλισσες.
12: Καλησπέρα σε όλους. Μία γλυκιά καλησπέρα από το Love Radio Crete 102,8. Παρασκευούλα, σήμερα ο μήνας έχει 15 και ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι εδώ στην παρέα σας για να πάμε ένα τρίωρο μαζί με καφεδάκι στο χέρι. Ξεκινάμε με παν-παν και ανισόπεδη δίσκο, όπου και αν είσαι ό,τι αν κάνετε να μείνετε εδώ στην παρέα μας. Είμαστε στα μισά του Μάη. Και έχει ακόμα, και έρχεται και ο Ιούνις, και έρχεται και το καλοκαιράκι. Ξέρετε πώς το περιμένω.

0: μετανιώνω.
1: Μετανιώνω εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νότης Φαγιανάκης και ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας και είναι Παρασκευούλα και είμαστε στις 15 του Μάη και σήμερα έτσι η μέρα έχει πολλές αφορμές για σκέψη και ευαισθητοποίηση. Είναι η Διεθνής ημέρα αντιρρησιών συνείδησης. Είναι έτσι μια υπενθύμηση πως τόσο η ειρήνη όσο η ελευθερία σκέψης, το δικαίωμα να υπερασπιζόμαστε τις αξίες μας παραμένουν πολύ πολύ σημαντικά. Γιατί καταλαβαίνετε ότι πολλές φορές άμα δεν φέρουμε και αντίρρηση κάπου, τα πράγματα δεν γίνονται πολύ πολύ σωστά. Παράλληλα είναι η Διεθνής ημέρα οικογένειας, είναι έτσι Ευρωπαϊκή νύχτα μουσείων, αλλά και ημέρες ενημέρωσης για την νόσο του Χάντιγκτον. Έχει πράγματα που μπορούμε να κάνουμε σήμερα, αλλά αφού είναι Παρασκευούλα, όλα αυτά έρχονται και φεύγουν, γιατί έχουμε και πολύ ωραία πίτσα και διαγωνισμούλη για να κερδίσετε κι εσείς μία δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ από το Casa Donato. Καταλαβαίνετε πως η μέρα της οικογένειας μπορεί να εορταστεί μαζί με όλη την οικογένεια στρωμένη σε ένα τραπέζι στη Λεβίνου και Κοντιλάκη, να σας περιμένουν μακαρονάδες, λαχταριστές, μπεργεράκια, σαλάτες, vegan, πολλές ωραίες επιλογές. Και το Casa Donato είναι πράγματι μέσα στην καρδιά μας. Για παραγγελίες καλείτε στο 2810 37 13 70.

Μιχάλης Χατζηγιάννης και εκδρομή στο Love Radio Crete 102,8. Είναι 15 του Μάη σήμερα, είναι Παρασκευούλα και έχω να προτείνω θεατράκι, γιατί έρχεται η θεατρική ομάδα Queen Bees και επιστρέφει δυναμικά με την παράσταση Μαμά. Μαμά με ερωτηματικό. Γιατί είναι μια σύγχρονη έτσι ιστορία. Είναι η ζωή της Τέρι που φτάνει στο όριό της, γιατί πιέζεται, γιατί νιώθει μόνη, γιατί βιώνει μια έτσι μητρότητα που κάπως τη δυσκολεύει και είναι όντως συναισθήματα που τα περνούν όλες οι μαμάδες οι καινούργιες, ακόμα και αν πολλές φορές έχουμε στο μυαλό μας, όσοι ειδικά δεν έχουμε μπει στο χώρο, ότι η μητρότητα είναι μόνο χαμόγελα, λαλαλα και τι ωραία, τι καλά. Όμως έχει και τη δύσκολη πλευρά της και αυτήν έρχεται να την αποδώσει θεατρικά η κυρία Κωνσταντίνα Πάλι στο διάκοσμο Ευαγγελία Γούλα. Παίζουν φυσικά Ελευθερία Σνατσάκη, Ζωή Καραμπέκιου και η δικιά μας η υπερταλαντούχα, όπως λέμε, Μαρία Λιαδάκη. Παραστάσεις αύριο Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 16 και 17 18 του Μάη είναι sold out και έχουν προσθεθεί δύο νέες παραστάσεις με λίγες θέσεις διαθέσιμες το Σάββατο 23 και την Κυριακή 24 Μαΐου. Είναι στο θέατρο Αποθήκη Τέχνης και είναι πραγματικά μια πολύ πολύ ωραία εμπειρία για όλους εσάς που θέλετε θεατράκι στην καθημερινότητα. Πάμε Πέτσα Μόλις, πάμε να φροντίσουμε και τα κατοικιδιά μας όπως φροντίζουμε και την ψυχαγωγία μας. Εκεί μπορούμε να βρούμε ό,τι χρειάζονται για να είναι υπερευτυχισμένα στο petsamolis.gr.

0: Νίκος Απέργης και αυτά τα χίλια. Εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8, ο Χάρης ο Βαρεφαλάκης είναι μαζί σας όπου και αν είστε, ό,τι αν κάνετε, να είστε συντονισμένοι. Είναι Παρασκευούλα, είναι στα μισά του Μάη και πάμε να μιλήσουμε για τα Nintendo. Δεν ξέρω αν τα έχετε ακούσει, είναι μικρά, είναι πολύχρωμα, είναι κάπως άφαντα. Είναι κάποια παιχνιδάκια που πιέζονται και υπόσχονται έτσι χαλάρωση. Τα Nintendo έχουν γίνει παγκόσμια τρέλα. Από $5 ξεκινούνται οι τιμές, φτάνουν λέει και μεταπολούνται έως και 500 με τη ζήτηση να εκτοξεύεται. TikTok και Instagram έχει γίνει χαμός εκεί. Δημιουργούν μέχρι και κυνήγι, λέγει, να τα βρει κάποιος. Και ενώ ξεκίνησαν ως έτσι απλά αντιστρες παιχνίδια, μιλάμε για αγορά δισεκατομμυρίων, γιατί σε λίγες μέρες εξαντλήθηκε, λέει, η παραγωγή που είχε φτιάξει η εταιρεία μόλις ενός έτους. Καταλαβαίνετε τι χαμούλης. Φύγαμε από τα λαμπούμπου, πώς τα λέγαμε, αυτά τα αρκουδάκια, πήγαμε στα Nintendo. Καταλαβαίνετε ότι κάποιες λεπτομέρειες αλλάζουν σίγουρα τη ζωή μας. Καταλαβαίνετε όμως ότι αν φτιάξουμε και το χώρο μας να είναι έτσι ωραίος και να μας χαλαρώνει, δεν χρειαζόμαστε αντιστρες μπαλάκια. Και εκεί έρχεται και η Domestika Bike της Τάκης. Φτιάχνουν τα έπιπλα των ονείρων μας ακριβώς όπως τα θέλουμε. Με εργονομία, με οικονομία και πολύ πολύ ωραία αισθητική. Έρχονται στο χώρο σας, μαζί αποφασίζετε πώς θέλετε να είναι, το φτιάχνετε και αυτοί υλοποιούν το δικό σας το όνειρο. Βρείτε το σε social media και κάτω παύλα Domestika. Για τη συνέχεια η Peggy Zina τραγουδά ένα εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας για αυτό το απόγευμα Παρασκευής 15 Μαΐου. Αύριο έχουμε Eurovision, ναι, μην το ξεχνάτε. Θα τη δούμε παρέα, όλοι μαζί.
1: Ήρθες στη ζωή μου εσύ και ο δρόμος μου αλλού μου οδηγεί. Να κάνω μια καινούρια αρχή, δεν φοβάμαι.

0: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομοδίνα, ντουλάπες packs και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
1: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στο Ηράκλειο και παρουσιάζει τρεις μοναδικές συναυλίες. Στις 13, 15 και 18 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Πολλά εν θέλω να σου πω. Με τον Ζαχαρία Καρούνη. Ροδινός, ο θρυλικός λιράρης του Γιάννη Μπλέτα. Και η μεγάλη συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης με τον Παντελή Θαλασσινό και την Νίκη Γρανά. Σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών ANEC Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Με τι ασχολείστε αυτό τον καιρό, κύριε σκηνοθέτα?
3: Λοιπόν, αυτόν τον καιρό ψάχνω πρωταγωνιστή για τη νέα μου ταινία «Ο γύρος που άλλαξε τον κόσμο».
2: Α, ξέρω τον καλύτερο. Ο Σταύρακας.
3: Ενδιαφέρον. Πείτε μου παρακαλώ, τι προσόντα έχει?
2: Χειροποίη το γύρο. Σουβλάκια, παϊδάκια και άλλα δικά του. Special. Μερακλίδικα.
4: Ήντα λέει τούτη μωρέ.
2: Σταύρακας. Το street food της Κρήτης.
5: Αρχοντοπουλών 12, Ηράκλειο.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια μπαρίλα, νούμερο 3, 5 ή 7, 1 ευρώ και 6 λεπτά. Όλα τα Dixan, 44 έως 48 μεζού. 7 ευρώ και 46 λεπτά και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Υπάρχουν κάποια μέρη που τα νιώθεις δικά σου από την πρώτη στιγμή. Χαρουπόμελο, ένα παραδοσιακό στέκι που η ρακή ρέει άφθονη και οι γεύσεις είναι όπως παλιά. Απλές, γνήσιες, κριτικές. Σε ένα περιβάλλον ζεστό, γεμάτο χαμόγελα που κάθε μεζές έχει τη δική του ιστορία. Χαρουπόμελο. Εκεί που η παρέα σμίγει αυθεντικά. Θερίσου 10, Ηράκλειο. Για κρατήσεις 2814 019 632. Χαρουπόμελο. Η Κρήτη μας στο πιάτο σας.
9: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
10: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
9: Τέλειο. Πού είναι?
10: Κατεχάκι 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
9: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
11: Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.
12: Live shows κάθε μέρα.
13: Όλη μέρα.
14: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
15: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λος

Love Radio Κρήτης 102,8. Ιδανική συντροφιά και στο σπίτι. Love.

Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίτα στο Love Radio Crete 102,8. Ζουν αυτές τις μέρες οι μέλισσες, αυτή γενικότερα την εποχή, έτσι μια περιοδία να το πω, σε Αμερική, σε Αυστραλία και Καναδά. Και ό,τι έχουμε δει είναι καταπληκτικό. Ο Χρήστος Μάστορας, υπερταλαντούχος και οι μέλισσες, και τι δεν έχουμε κάνει με αυτές τις μέλισσες. Μόνο γάμο που δεν έχουμε κάνει. Γιατί κάπως μπορούμε να πούμε ότι εμείς εδώ στο Love Radio Crete 102,8, ανεπίσημα έχουμε παντρευτεί με τις μέλισσες. Πραγματικά έχουμε περάσει πολύ ωραία πράγματα μαζί, και το καλοκαίρι και το χειμώνα και παιχνιδομαζέματα και δράσεις και τα πάντα. Και μια που είπα γάμο, να σας πω ότι τώρα που πλησιάζουν οι γάμοι, γιατί σήμερα Παρασκευή όλο και ένας γάμος θα παίζει, και το Σάββατο και την Κυριακή, πλέον έχουμε μπει στην περίοδο που κάθε πουσουκού έχουμε αρκετούς γάμους και βαπτίσεις. Αν είστε τώρα σε αυτό το mood, σμαραγδένιο όνειρο. Καταρχάς, το σμαράγδι είναι το αγαπημένο μου χρώμα, αυτό το πράσινο. Προσφέρει βαπτιστικά πακέτα, στολισμό, καθώς και φωτογράφηση για κάθε σημαντική στιγμή της ζωής μας. Είναι ωραίο να έχουμε δίπλα μας ανθρώπους με συνέπεια, με φροντίδα σε κάθε διοργάνωση. Είναι στο κέντρο της πόλης, στην Κατεχάκη, στο νούμερο 14 και στο 2810-33-03-70. Κάτω από την Πανσέλινο θα παντρευτούμε και πάμε για Δέσποινα Βανδύ και Μέντε Φουέρτα.

0: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50.
1: Το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο ντέκοτζεπέτο.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Λαβραδιοκριτής 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: When you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: 102.8. Σου αρέσει η μουσική? Τώρα είναι η στιγμή σου. Ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπε στην κλήρωση για μοναδικά δώρα. Διπλό στρώμα από την MediaStrom. Κλιματιστικό από την Climatologic. Θεραπείες προσώπου από το Element Overwhelming Beauty. Δωρεπιταγές από τα Honda Center. Πώς? Στείλε μήνυμα τώρα στο Viber του Love Radio Κρήτης 102,8 στο 6956-64-1028. Γράψε μουσική και το ονοματεπώνυμό σου. Ακολούθησε τις οδηγίες, μπες στην κλήρωση και καλή επιτυχία. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
3: Μίμη Μάρια Μαμικούλ. Μίμη Μάρια Μαμικούλ.
2: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
3: Μίνι Μάτζιο Μαμικούλ.
4: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
5: Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιά στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, ονειχοπλαστική, αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, last lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
6: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυροί βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
7: Πίνασες. Ώρα για κολατιό. Και σκέφτεσαι. Ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια. Καπνιστά λαντικά σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίγια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
8: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
9: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
10: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
11: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
12: Είμαστε οι Μέλισσες.
13: Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα από το Love Radio Κρήτης 102,8. Δεύτερη ώρα εκπομπής είναι Παρασκευούλα. Είμαστε κάπου στα μέσα του Μάη και απολαμβάνουμε τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια στο Love Radio Κρήτη.

Τώρα εγώ δεν θέλω να σας πιάσει καμία έτσι κανένα άγχος ηλικίας, αλλά αυτό το τραγούδι μεταδόθηκε για πρώτη φορά πριν από 26 χρόνια. Καταλαβαίνετε ότι όσοι το χορέψατε έτσι την πρώτη μετάδοση, να πάμε να κάνουμε ένα γενικό τσεκάπ όλοι μαζί παρέα. One και more για τη συνέχεια.

0: Hammer to the heart εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι εδώ μαζί σας και σήμερα. Είμαστε στα μέσα του Μάη και πάμε μία βόλτα μέχρι το Ηνωμένο Βασίλειο. Εκεί ένας μαθητής δημοτικού, λέει, ψάχνοντας μία χαμένη μπάλα ποδοσφαίρου, βρέθηκε μπροστά σε κάτι βγαλμένο από ιστορία. Ήταν μία σιδερένια μπάλα κανονιού που πιθανολογείται ότι ανοίξει την εποχή του Αγγλικού Εμφυλίου Πολέμου, δηλαδή περίπου πριν από 400 χρόνια. Η ανακάλυψη έγινε μέσα στους θάμνους. Καταλαβαίνετε ότι έχει προκαλέσει ενθουσιασμό, αφού μπορεί να συνδέεται με πραγματικές μάχες της εποχής 400 ετών πίσω, Και το πιο όμορφο είναι ότι ο μικρός μαθητής λέει ότι θέλει να γίνει αρχαιολόγος μέσα από αυτό, γιατί είδε από κοντά την ιστορία του να ζωντανεύει κάτι μέσα στα χέρια του. Δείτε τώρα πόσο ένα κάτι μικρό μπορεί να δώσει ένα έναυσμα για κάτι τόσο μεγάλο στο μέλλον. Εύχομαι να γίνει αρχαιολόγος και να κάνει σπουδαίες ανακαλύψεις και εκείνος. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για φαγητάκι. Για φαγητάκι το οποίο φτιάχνεται μέσα στην καρδιά μας και απολαμβάνεται, γιατί έρχεται και η Eurovision αύριο. Casa Donato, η πιο νόστιμη χειροποίητη πίτσα. Ζουμερά μπεργκεράκια, μακαρονάδες και γεύσεις για όλους και όλες και πολλές, πολλές vegan επιλογές. Πολλά χρόνια εμπειρία. Καταλαβαίνετε ότι αυτό που θα φάτε είναι μοναδικό. Μην ξεχνάτε το τέλος να παραγγέλνετε ένα γλυκό καλτσόνι. Αυτό το οποίο έχει μέσα σοκολάτα και μπισκότο, έρχεται γλυκό και τραγανό και το απολαμβάνετε μαζί με το φαγητό σας. Για παραγγελίες το 28 10 37 13 70 και μην ξεχνάτε το διαγωνισμό μας που σήμερα κληρώνει μια δωρεπτέχεια αξίας 50 ευρώ στο τέλος της εκπομπής.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Με Ελίνα Σλανίδου και στα Βέντο, νερό και χώμα στο Love Radio Crete 102,8 Παρασκευούλα. Σήμερα στα μέσα του Μάη και σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα Οικογένειας. Είναι μια μέρα αφιερωμένη σε ανθρώπους που είναι δίπλα μας σε εύκολες και δύσκολες στιγμές. Η οικογένεια φυσικά δεν είναι μόνο οι συγγενείς, είναι και οι άνθρωποι που επιλέγουμε. Είναι οι αγκαλιές, είναι οι φωνές μέσα στο σπίτι, είναι αυτά τα ωραία τα κυριακάτικα τραπέζια. Και εκείνοι που μας κάνουν να νιώθουμε ότι ανήκουμε κάπου, ε. Όσο ο κόσμος αλλάζει γύρω μας, ένα πράγμα μένει σταθερό, η ανάγκη μας για αγάπη, για στήριξη και αυτό το μαζί που έχουμε πει πολλές φορές και μέσα από αυτή την εκπομπή, πόσο σημαντικό είναι για τον καθένα και την κάθε μια από εμάς. Μαζί και με το κατοικιδιάκι μας, εννοείται, γιατί και αυτό είναι η οικογένεια για εμάς. Αυτές οι ωραίες, οι τρυφερές πατούσες μας κάνουν να νιώθουμε την αγάπη του πολύ, πολύ έτσι, μέσα μας. Και στα Pet Shop Samoulis θα βρούμε ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και αυτά τα φατσάκια, με τροφές, με παιχνίδια, με εξεσουάρ, grooming για τους πιο στυλά τους σκύλους, γάτες και όχι μόνο. 10 καταστήματα και εύκολες αγορές στο petsamoulis.gr και για τηλεφωνικές παραγγελίες στο 28 18 10 10 36. Ο θεσμός της οικογένειας είναι ούτως ή άλλως πολύ αγαπημένος. Η οικογένεια ήταν και εσείς σε Χιούστον, όπου είδατε η κόρη της κάποια στιγμή είχε κάτι έτσι σπάνιο, όχι απλώς ταλέντο, αλλά χάρισμα. Φυσικά μιλάω για τη μαμά της Whitney Houston, όπου στα μέσα της δεκαετίας του 80 μία νεαρή κοπέλα με λαμπερό χαμόγελο και αδιανόητη φωνή εμφανίζεται στα ραδιόφωνα της Αμερικής. Ξαφνικά όλα αλλάζουν. Παγκόσμιο φαινόμενο και την ακούμε τώρα εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Το τραγούδι λέγεται All at Once.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για ζουμερό γύρο, λαχταριστό σουβλάκι και αφράτο μπιφτέκι από το ψητοπολείο Νικολούδης που εδώ και χρόνια εμπιστεύεστε. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
2: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.

0: Κοντογιάννης, καλοκαιρινού 189, Στάση Κοντογιάννη και Wall Κοντογιάννης, Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2.
1: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
2: Αυτό το καλοκαίρι δώσε στο παιδί σου κάτι παραπάνω από παιχνίδι. Στο Summer Camp της Χρωματιστής Κυμωλίας, παιδιά 6 έως 12 ετών ζουν κάθε μέρα μια νέα περιπέτεια. Θεατρικό παιχνίδι, μουσικοκινητική, δημιουργικές κατασκευές και πειράματα, ομαδικά παιχνίδια και ατελείωτη δράση. Από 22 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου, κάθε εβδομάδα μια καινούργια εμπειρία. Μαθαίνουμε, παίζουμε, δημιουργούμε. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Μην το χάσετε. Χρωματιστή Κυμωλία. Εκεί που η φαντασία γίνεται πραγματικότητα.
3: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
3: Βεβαίως. Χοιρινό καπρικό μόνο 5,49.
5: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
6: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
7: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special εφέ, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.
8: Τα ωραιότερα ελληνικά
9: και ξένα τραγούδια.
10: Live shows κάθε μέρα.
11: Όλη μέρα.
12: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
13: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Κρήτης.
1: Σ' αγαπάω όπως είσαι εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 από Πέτρο Ιακωβίδη και πάμε να ψηφίσουμε τα δικά μας τα αγαπημένα τραγούδια. Αν σας αρέσει η μουσική, έχει έρθει η ώρα να ασχοληθείτε λίγο με το Love Radio Κρήτης 102,8 και να ψηφίσετε ποια τραγούδια από αυτά που θα ακούσετε σας αρέσουν. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να στείλετε ένα μήνυμα στο Viber του σταθμού, να γράψετε τη λέξη μουσική και το ονοματεπώνυμό σας. Το τηλέφωνο που θα το στείλετε είναι το 69 56 64 10 28. Εμείς θα σας στείλουμε πίσω ένα link, εσείς θα πατήσετε σε αυτό και θα κάνετε αυτό το ωραίο το music test που θυμάστε έτσι εσείς οι παλιότεροι. Ακούμε τραγουδάκι και ψηφίζουμε αν μας αρέσει ή αν δεν μας αρέσει και όλα αυτά τα συναισθήματα που μπορεί να μας δημιουργεί. Η διαδικασία κρατά μόνο 10 λεπτά και για ένα μικρό ευχαριστώ έχουμε δωράκια για τον καθένα και την κάθε μια. Θα μπείτε σε μια κλήρωση όπου θα γίνει τη Δευτέρα που μας έρχεται στις 18 του Μάη και θα κερδίσετε. Τι θα κερδίσετε? Ένα διπλό στρώμα από την εταιρεία Mediastrom. Ένα κλιματιστικό από την εταιρεία Climatologic Q Black 9000 BTU. Πάμε Element Overwhelming Beauty για 4 θεραπείες προσώπου Ceramic Hydrating και 3 δωρεπιταγές αξίας 50 ευρώ από τα αγαπημένα Hondo Center. Για αυτό το καθιερωμένο το ραντεβού μας στην πλατεία Αγίου Τίτου που το έχουμε κάθε μεσημέρι, κάθε απόγευμα και καθημερινά γενικότερα. Τη λέξη μουσική στέλνετε στο Viber και εμείς σας στέλνουμε απλά τις οδηγίες. Απλά ωραία από το σπίτι σας, με την άνεσή σας και στο χρόνο που εσείς θέλετε να αφιερώσετε. Η διαδικασία δεν κρατά παραπάνω από 10 λεπτά. Και φυσικά μπορείτε να κερδίσετε μοναδικά δώρα όπως αυτά που είπα. Black Eyed Peas για τη συνέχεια και Meet Me Halfway εδώ στο Love Radio Crete 102,8.

0: σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.
1: Με τι ασχολείστε αυτό τον καιρό, κύριε σκηνοθέτα?
2: Λοιπόν, αυτόν τον καιρό ψάχνω πρωταγωνιστή για τη νέα μου ταινία «Ο γύρος που άλλαξε τον κόσμο».
1: Α, ξέρω το καλύτερο. Ο Σταύρακας.
2: Ενδιαφέρον. Πείτε μου, παρακαλώ, τι προσόντα έχει?
1: Χειροποίητο γύρο, σουβλάκια, παϊδάκια και άλλα δικά του. Special, μερακλίδικα.
3: Είναι τα λέει τούτη, μωρέ.
1: Σταύρακας, το street food της Κρήτης.
2: Άρχοντα.

προτιμώ να πιστεύεις ότι ήσουν για μένα μια τυχαία ιστορία. Προτιμώ, προτιμώ, προτιμώ να πιστεύεις.

Δέσποινα Βανδύ και Γη και Σελήνη, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Σαν σήμερα τώρα το μακρινό 2004, η ΝΕΤ τότε, νέα ελληνική τηλεόραση, μεταδίδει απευθείας από την Κωνσταντινούπολη το διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision και σημειώνει ρεκόρ τηλεθέασης για πρώτη φορά τώρα στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης. Μετά φυσικά την κατάργηση του κρατικού μονοπωλίου, ένα κανάλι συγκεντρώνει το 86,5% του τηλεοπτικού κοινού. Ο Σάκης Ρουβάς εκπροσωπεί τη χώρα μας με το τραγούδι Shake It και κατακτά την τρίτη θέση στο διαγωνισμό. Σήμερα φυσικά παραμονή της Eurovision για αυτή τη χρονιά που γίνεται στη Βιέννη. Ο Σάκης Ρουβάς, εντάξει, νομίζω τότε οι περισσότεροι που είστε λίγο έτσι στην ηλικία μου αρχίσατε να ασχολείστε τότε με την Eurovision. Εκεί με την Κίτρια. Η Ρουσλάνα ήταν τότε, Wild Dances. Και κάτι λένε ότι η Ρουσλάνα θα εμφανιστεί αύριο στον τελικό. Δεν είμαι πολύ σίγουρος γι' αυτό. Ολίβια την για τη συνέχεια και Money in It. Τα λέμε ξανά λίγο μετά τις 6.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 6.
1: Η μέρα χαμηλώνει, μα το άρωμα του φύλου μένει. Κάποιες στιγμές μένουν πάντα ζωντανές. Φιλοσοφίες, γεύση που παραμένει.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Μέλισσες!
3: Η Αναβίση.
4: Γιάννης Πλούταρχος.
0: Σου αρέσει η μουσική, τώρα είναι η στιγμή σου. Ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για μοναδικά δώρα. Διπλό στρώμα από την MediaStrom. Κλιματιστικό από την Climatologic. Θεραπείες προσώπου από το Element Overwhelming Beauty. Δωρεπιταγές από τα Hondo Center. Πώς? Στείλε μήνυμα τώρα στο Viber του Love Radio Κρήτης 102,8 στο 6956-64-1028. Γράψε μουσική και το ονοματεπώνυμό σου. Ακολούθησε τις οδηγίες, μπες στην κλήρωση και καλή επιτυχία.
5: Τζάμπο, άνοιξη, τι υπέροχη μέρα για τραγούδι, ναι, για πάμε.
6: Τζάμπο ιδέα.
5: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα κλειστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
3: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
4: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
5: Τις βρήκα ξανά.
4: Πού?
5: Στο Λαχανόκηπο Ντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
4: Ο Λαχανόκηπος Ντελικατέσεν. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
6: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
7: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
8: Hello, I'm Sam Smith.
9: This is Elton John.
10: Hey guys, it's Bruno Mars.
11: This is Alicia Keys.
12: Hey, what's up? This is John Legend.
13: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
14: Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα από το Love Radio Κρήτης 102,8. Είναι Παρασκευούλα, ο μήνας έχει 15. Ο Χάρης ο Γαραφαλάκης είναι εδώ και είστε πολύ πολύ σωστά συντονισμένοι στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ξεκινάμε με ένα τραγούδι πολύ πολύ αγαπούλικο. Mary J. Blige και U2. Το τραγούδι έχει τίτλο One και τα ακούτε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

πίσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη

Σαμπάνης και προς το παρόν εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Παρασκευούλα αυτή η πολυπόθητη, αυτή που περιμένουμε όλη τη βδομάδα. Η αλήθεια είναι ότι εγώ είμαι από αυτούς που ξεκινάει Δευτέρα και μετράω πότε θα έρθει Παρασκευή. Και έρχεται η Παρασκευή και περνάω τέλεια και το Σαββατοκύριακο το ίδιο. Δεν είναι ότι περνάω πάρα πολύ δύσκολα τις υπόλοιπες μέρες, αλλά κάπως όλη την Παρασκευούλα δεν τη θέλουμε. Σαββατοκύριακο αύριο και έχουμε και Eurovision εννοείται και θα το ζήσουμε όλοι μαζί παρέα και θα μας το φέρει νομίζω και ο Ακύλας. Εγώ αυτό έχω να πω. Πάμε μία βόλτα μέχρι τη Μύρη Ηρακλείου να βρούμε τους ανθρώπους που θα φτιάξουν το σπίτι μας και θα το κάνουν ονειρεμένο. Και η Domestika Bike της Τάκης. Φούλα ανανεωμένο το κόνσεπτ. Έρχονται, φτιάχνουν το σπίτι σας και εσείς απλά απολαμβάνετε. Μέχρι και τέλος του Μάη, δηλαδή ακόμα για 15 μέρες, έχουμε 20% έκπτωση που προσφέρουμε με κάθε νέα συνεργασία, είτε σε σπίτι είτε σε επιχείρηση. Και κουζίνα και ντουλάπα και από όλα και έπιπλα γενικότερα. Βρείτε τους σε social media και κάτω παύλα Domestika.

είναι η Coldplay και η Beyoncé. Εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 από χθες τώρα έχει ενεργοποιηθεί το Hios Pass και το Kithira Pass. Δεν ξέρω εσείς αν έχετε μπει στη διαδικασία να το κάνετε. Εγώ προσπάθησα χθες, κολούσε λίγο το σύστημα. Συνολικά θα διατεθούν 6.600 βάουτσερ για να το πω σωστά. Επιδοτούμενες διακοπές, 3.000 για τη Hios, 3.600 για τα Kithira. Οι αιτήσεις θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι και τη Δευτέρα, όπως λένε εδώ. Δεν ξέρω αν θα πάρει κάποια παράταση. Τα προγράμματα επιδοτούμενων διακοπών καλύπτουν δύο περιόδους, Μάιο-Ιούνιο και Σεπτέμβριο-Οκτώβρη. Θα γίνει λοιπόν σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση για το πρώτο δίμηνο και η δεύτερη φάση για το Σεπτέμβρη. Δεν ξέρω αν έχετε βρεθεί ποτέ στα Κύθυρα. Στοιχείο δεν έχω πάει, αλλά στα Κύθυρα. Τα Κύθυρα είναι μαγεμένα. Εμείς τα έχουμε βρει φυσικά. Και κάθε φορά πηγαίνουμε και απολαμβάνουμε όλους εκεί τους φίλους, τις παρέες και μεταδίδουμε και τον αέρα, τον τζιριγότικο σε εσάς εδώ. Αν λοιπόν τώρα κι εσείς έχετε ακούσει μία από αυτές τις εκπομπές μας και θέλετε κι εσείς να βρεθείτε εκεί και να κάνετε μία βουτιά στο καλάδι, πάτε Κύθυρα Pass ή Hios Pass. Ωραιότατα και τα δύο. Πριν σας αφήσω στον Αντώνη Ρέμο, να πω ότι το Πέτσα Μόλις έχει όλα αυτά τα οποία χρειάζεται για τα σκυλάκια σας και τα γατάκια σας. Μια αναπνοή για τη συνέχεια.

Αυτή είναι η Lady Gaga και ο Bruno Mars. Και Die With A Smile εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Τώρα μεθαύριο Κυριακή έχουμε κάτι ωραίο να προτείνουμε. 10:30 το πρωί πάμε στους Αθανάτους. Εκεί στον Πολιτιστικό Σύλλογο, είναι φυσικά κοντά στο Ηράκλειο, πόσο 10-15 λεπτάκια. Υπάρχει και ένα δωρεάν σεμινάριο βασικής υποστήριξης ζωής, γιατί φυσικά ποτέ δεν ξέρετε πότε μια γνώση μπορεί είναι πραγματικά να μας φανεί χρήσιμη. Οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες θα μάθουν κάρπα με χρήση επινιδωτή, αντιμετώπιση πνιγμονής, αλλά και πώς να βοηθήσουμε σωστά έναν άνθρωπο που έχει χάσει τις αισθήσεις του. Βέβαια, εύχομαι να μην χρειαστεί ποτέ να είστε σε αυτό το σημείο. Αν όμως χρειαστεί, καλό είναι να έχουμε τη γνώση. Όλες αυτές έτσι μικρές κινήσεις μπορούν να κάνουν τεράστια διαφορά μέχρι να φτάσει η βοήθεια. Το σεμινάριο διοργανώνουν οι Μέλισσες για τη Δημαρχία Εθελοντισμού του Δήμου Ηρακλείου και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αθανάτων. Για δηλώσεις συμμετοχής θα αποκαλέσετε στο 28 13 40 97 58. Είχαν έρθει και στο σχολείο και είχαν κάνει αντίστοιχο σεμινάριο στα παιδιά. Και ήταν

Πάρα πολύ ωραίο πως τα παιδιά είχαν ενεργοποιηθεί στο πώς να μάθουν να σώσουν κάποιον, είτε μεγάλο είτε μικρό. Η ανταπόκρισή τους ήταν τεράστια και εμείς φυσικά χαιρόμασταν ως δάσκαλοι, ξέρετε. Αυτό η μαμά Κουκουβάγια βλέπει τα παιδιά της, κάπως έτσι το ζούσαμε κι εμείς.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για γίγας ή αραβικές δηλικτές και λαχταριστές μερίδες από το γνωστό ψητοπολείο Νικολούδης. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930. Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8. Νούμερο 5.
2: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Άρχισες και με σώσανε τα φίδια.
1: Νούμερο 4.
3: Hey, Mr. DJ. Play a song of this pretty little lady.
1: Νούμερο 3.
4: Τι κάνεις, έχω ξεχάσει εντελώς τη φωνή σου. Κι ας ήμουν τόσα χρόνια μαζί σου.
1: Νούμερο 2.
5: I only want you when you're gone, gone, gone.
1: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.

0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας

0: περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με bonus. Γιατί τώρα και μέχρι τις 31 Μαΐου με τις αγορές σας στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr αξίας 100 ευρώ και πάνω κερδίζετε επιπλέον 3.000 bonus πόντους αλλά και εξαργυρώνετε μόνο με τους μισούς bonus πόντους με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
4: Σχεδιάζεις την τέλεια εξόρμηση? Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την άνεση στο Yoma Garden Villas. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα, ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο Yoma Meze στον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο. Yoma Garden Villas και Yoma Meze. Για αναμνήσεις που μένουν για πάντα.
5: Η εικόνα δεν είναι απλώς εμφάνιση. Είναι ταυτότητα, είναι δύναμη, είναι το πρώτο πράγμα που βλέπουν όλοι. Σχεδιάζουμε, εκτυπώνουμε και υλοποιούμε λύσεις προβολής που ξεχωρίζουν και αντέχουν στο χρόνο. Επιγραφές φωτεινές, 3D, ηλεκτρονικές, LED, οχημάτων, ειδικές κατασκευές. Επιγραφές Κανάκι, Νίδας 65 Γάζη, τηλέφωνο 2810-2810-97. Δίνουμε φως στην επιτυχία σου.
6: Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα pet shop στην Κρήτη. Σε κάθε περίοδο φροντίζουμε να έχεις πάντα το καλύτερο για το κατοικίδιό σου. Αυτό το μήνα, Royal Canin έως 25% για σκύλο και γάτα σε επιλεγμένους κωδικούς. Club for Paws φακελάκια για στυρωμένες γάτες, 3-1 δώρο. Μαντιλάκια για σκύλους και γάτες έως μείον 30%. Φυτικά αντιπαρασιτικά έως μείον 20%. Και άμμος γάτας, cat litter και Imperial, μείον 15%. Προσφορές που κάνουν τη φροντίδα πιο εύκολη από ποτέ. Επισκέψου σήμερα τα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, γιατί η φροντίδα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
7: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
8: Τα ωραιότερα ελληνικά
9: και ξένα τραγούδια.
10: Live shows κάθε μέρα.
11: Όλη μέρα.
12: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
13: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Επιπλοτέχνημα Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
2: Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42 Μοίρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 28920-24716.
1: Κτιστάκης. Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
3: Φροντιστήρια Διακρότημα. Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων. Θερινά τμήματα Λυκείου, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, Γυμνασίου, After School Δημοτικού, Summer Camp 4 εβδομάδων για παιδιά δημοτικού σε συνδυασμό με πλούσιες δραστηριότητες. Πρότυπα γυμνάσια. Βιβλία εκδόσεων Διακρότημα σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Καθημερινή ηλεκτρονική και εβδομαδιαία ενημέρωση γονέων και μαθητών. Συνεχή διαγωνίσματα προσομοίωσης πανελλαδικών. Χρυσό βραβείο ψηφιακής εκπαίδευσης. Χορήγηση Career Gate 16+. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810 210 045. Εγγραφές ξεκίνησαν.

Σαμπρίνα Κάρπεντερ και Εσπρέσο. Εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ήρθε τώρα η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Να ευχηθώ να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο Παρασκευής. Αύριο το πρωί στις 8, Σάββατο, ξέρετε, εμείς ξυπνάμε παρέα και απολαμβάνουμε το πρώτο τρίωρο της μέρας μαζί με καφεδάκι, μαζί με πρωινάκι, μαζί με όλα τα ωραία. Ωστόσο, να σας πω ότι θα κλείσουμε με Νίνο και Ζόζεφιν και το τραγούδι του Τι Κάνεις, ένα τραγούδι το οποίο έχει αγαπηθεί πάρα πολύ. Έχει σηματοδοτήσει και τον έρωτα που ξαναγεννιέται. Έχει σηματοδοτήσει γενικότερα μια νέα αρχή, ένα κάτι. Να ευχαριστήσουμε και τους συνεργάτες μας, Κάζα Ντονάτο, Πέτσα Μόλις και η Domestika Bike της Τάκης. Φίλια πολλά! Για χαρά!

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete's 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είναι τα Beauty Tips στο Love Radio Κρήτης 102,8 από το εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής Ειρήνης Βυρινάκη.
1: Οι άνδρες χρειάζονται απλή και αποτελεσματική ρουτίνα φροντίδας, λαμβάνοντας υπόψη τον τύπο του δέρματος, που μπορεί να είναι ευαίσθητο, ξηρό, λιπαρό ή μεικτό. Τα βασικά βήματα είναι ο καθημερινός καθαρισμός με κατάλληλο προϊόν, η ενυδάτωση μετά το ξύρισμα, τακτική χρήση αντιλιακού που συμπεριλαμβάνει τα αυτιά και το λαιμό και ο τακτικός έλεγχος για νέες ελιές ή κοιλίδες.
0: Ήταν τα Beauty Tips από το εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής Ειρήνης Βυρινάκη. Κρασαδάκη 40 και Καλομήρη 2, Άγιος Ιωάννης και στο 2810-322-663.
2: Στο εστιατόριο Γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κριτική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή, γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο Γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 2897033402. Εστιατόριο Γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
3: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
4: Κλείνω και έρχομαι.
3: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
4: Έφυγα!
3: Να παραγγείλω τις πίτσες.
4: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
5: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
6: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
5: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
6: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
5: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
6: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
5: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
7: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
5: Choco Big, από τη Fresh Snack.
8: Στο Pet Shop Samolis, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Samolis. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπο ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Samolis. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
9: Ανάβεις το φως και ο χώρος αλλάζει. Στην Eco Lights θα βρεις ποιοτικά φωτιστικά, λάμπες LED και έτοιμες ταινίες με σωστό σχεδιασμό και πραγματικό σέρβις. Γιατί το φως δεν είναι απλώς προϊόν, είναι εμπειρία, είναι ζωή. Και για να ανάβουν όλα αυτά, στην Eco Solutions βάζουμε τον ήλιο να δουλεύει για σένα με σύγχρονα φωτοβολταϊκά συστήματα. Φώτισε σωστά, παρήγαγε τη δική σου ενέργεια, κράτα τον έλεγχο. Eco Lights και Eco Solutions. Το φως είναι ζωή.
10: Για αγαπημένες επιλογές κάθε εβδομάδα έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,95. Νεστλέ σοκολάτες 1 συν 1 δώρο. Παντέν σαμπουάν 400ml 3,22. Όμο υγρό 45 μεζούρες 3,99. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας. Και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
11: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
12: Είμαι ο Τόνης Ρεμός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
13: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Πες μου, τι ζητάς τις πληγές μου απόψε, τη ζωή μου το νήμα αλλά κόψε. Πες μου, πες μου, ποιος Θεός τελικά μας ορίζει, όποιος νιώθει αγάπη γυρίζει. Πες μου, ποτέ τέτοιο τέλος μαζί σου να ζήσω δεν θέλω ποτέ. Κι αν ζητούν

0: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες packs και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
1: Supermarket Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 3, 5 ή 7, 1 ευρώ και 6 λεπτά. Όλα τα Dixan, 44 έως 48 μεζούρες, 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα, 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
2: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυροί βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
4: Οκ, okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
5: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
7: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
6: Τέλειο. Πού είναι?
7: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
6: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.

0: Φανταστείτε έναν μοναδικό πέτρινο χώρο με τζάκι και μία φιλόξενη αυλή που ζυμίγει το χθες με το σήμερα. Στον Αροδαμό Stone Grove, η μεσογειακή κουζίνα συναντά την τέχνη της γεύσης. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα Ελλάδας και ένα κρασί από τη λίστα μας αναδεικνύει κάθε σας γεύση. Ένα ταξίδι στην παράδοση, σε έναν χώρο που φτιάχτηκε για να μείνει στις καρδιές σας. Αροδαμό Stone Grove στις Δαφνές Ηρακλείου. Για αυθεντικές εμπειρίες.
1: Αγάπη, τρέξε!
2: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
1: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
2: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
1: Αλήθεια λέω άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
2: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ομικρον εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
1: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
2: Καραταράκης ομικρον εψιλον.
1: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης ομικρον εψιλον.
2: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.

Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ, πως δεν μιλιέμαι. Θα έχεις μάθει δεν μπορεί, πως ξαφνικά όλοι μου φταίνε. Είναι που μου λείψες πολύ,

0: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
1: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
0: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Climatologic Base Vasilis. Η κλιματο λογική επιλογή.
2: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
3: Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ. Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ.
2: Μπράβο Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι και στα social media Μίνι Μάτζιο.
3: Μίνι Μάτζιο, Μάμι Κουλ.
4: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
5: Α, τις βρήκα ξανά.
4: Πού?
5: Στο Λαχανόκηπο Ντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
4: Ο Λαχανόκηπος Ντελικατέσεν. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124. Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιάς στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, ονειχοπλαστική, αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, lash lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
6: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
6: Βεβαίως. Χοιρινό καπρικό μόνο 5,49.
8: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
9: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
10: Σίγουρα δεν πήγαν στο ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
9: Στα κοντά.
10: Κοντά. Είναι και το ανθοπολείο Heaven.
11: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
12: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
13: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
14: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός.
15: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
16: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για μυρωδάτη μπριζόλα, πεντανόστιμη σκεπαστή και πλούσια ποικιλία κρεατικών από το ψητοπολείο Νικολούδης. Χρόνια παρουσίας και ποιότητα που ξεχωρίζει. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στο Ηράκλειο και παρουσιάζει τρεις μοναδικές συναυλίες. Στις 13, 15 και 18 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Πολλά εν θέλω να σου πω με τον Ζαχαρία Καρούνη. Ροδινός, ο θρυλικός λιράρης του Γιάννη Μπλέτα. Και η μεγάλη συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης με τον Παντελή Θαλασσινό και την Νίκη Γρανά. Σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών Anec Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
5: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
6: Η εικόνα δεν είναι απλώς εμφάνιση. Είναι ταυτότητα, είναι δύναμη, είναι το πρώτο πράγμα που βλέπουν όλοι. Σχεδιάζουμε, εκτυπώνουμε και υλοποιούμε λύσεις προβολής που ξεχωρίζουν και αντέχουν στο χρόνο. Επιγραφές φωτεινές, 3D, ηλεκτρονικές, LED, οχημάτων, ειδικές κατασκευές. Επιγραφές Κανάκη, Νίδας 65 Γάζι, τηλέφωνο 2810-281097. Δίνουμε φως στην επιτυχία σου.
7: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr.
8: Υπάρχουν κάποια μέρη που τα νιώθεις δικά σου από την πρώτη στιγμή. Χαρουπόμελο, ένα παραδοσιακό στέκι που η ρακή ρέει άφθονη και οι γεύσεις είναι όπως παλιά. Απλές, γνήσιες, κριτικές. Σε ένα περιβάλλον ζεστό, γεμάτο χαμόγελα που κάθε μεζές έχει τη δική του ιστορία. Χαρουπόμελο. Εκεί που η παρέα σμίγει αυθεντικά. Θερίσου 10, Ηράκλειο. Για κρατήσεις 2814-019-632. Χαρουπόμελο. Η Κρήτη μας στο πιάτο σας.
9: Στο Pet Shop Σαμόλης, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπο ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: διστάσεις και μ' αγαθείς. Αν τρομάξεις και μ' ακριφτείς. Αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Τα ωραιότερα ελληνικά.

0: Δίπλο κρεβάτι που έχει μόνο τη μεριά σου.
1: Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
1: Σου αρέσει η μουσική? Τώρα είναι η στιγμή σου. Ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπε στην κλήρωση για μοναδικά δώρα. Διπλό στρώμα από την MediaStrom. Κλιματιστικό από την Climatologic. Θεραπείες προσώπου από το Element Overwhelming Beauty. Δωρεπιταγές από τα Honda Center. Πώς? Στείλε μήνυμα τώρα στο Viber του Love Radio Κρήτης 102,8 στο 6956-64-1028. Γράψε μουσική και το ονοματεπώνυμό σου. Ακολούθησε τις οδηγίες, μπες στην κλήρωση και καλή επιτυχία.
2: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
3: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Για το γαμπριάτικο κοστούμι, Κοντογιάννης. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του άντρα, Κοντογιάννης. Η πρώτη επιλογή, κάθε άντρα με απαιτήσεις και στυλ. Πλούσια συλλογή κουστούμιών για όλους τους τύπους των αντρών, με προτάσεις από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας, Ελλάδας και εξωτερικού. Στο καμαράκι, στο Κοντογιάννη. Ένα όνομα, μία ιστορία. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη και menfashion.gr.
5: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
6: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special effect, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.
7: Hello, I'm Sam Smith.
8: This is Elton John.
9: Hey guys, it's Bruno Mars.
10: This is Alicia Keys.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Μείνε λίγο στη γραμμή, να σ' ακούσω λίγο ακόμα. Είναι απόσταση γυαλί και μου μάτωσε το στόμα. Μείνε λίγο στη γραμμή, λίγο ακόμα να σε ζήσω. Χάρισε μου μια στιγμή, τα χιλιόμετρα να σβήσω. Μείνε λίγο στη γραμμή.

0: ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Φανταστείτε έναν μοναδικό πέτρινο χώρο με τζάκι και μία φιλόξενη αυλή που σμίγει το χθες με το σήμερα. Στον αροδαμό Stone Grove, η μεσογειακή κουζίνα συναντά την τέχνη της γεύσης. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα Ελλάδας και ένα κρασί από τη λίστα μας αναδεικνύει κάθε σας γεύση. Ένα ταξίδι στην παράδοση, σε έναν χώρο που φτιάχτηκε για να μείνει στις καρδιές σας. Αροδαμό Stone Grove στις Δαφνές Ηρακλείου. Για αυθεντικές εμπειρίες.
2: Η εικόνα δεν είναι απλώς εμφάνιση. Είναι ταυτότητα, είναι δύναμη, είναι το πρώτο πράγμα που βλέπουν όλοι. Σχεδιάζουμε, εκτυπώνουμε και υλοποιούμε λύσεις προβολής που ξεχωρίζουν και αντέχουν στο χρόνο. Επιγραφές φωτεινές, 3D, ηλεκτρονικές, LED, οχημάτων, ειδικές κατασκευές. Επιγραφές Κανάκι, Νίδας 65 Γάζη, τηλέφωνο 2810-281097. Δίνουμε φως στην επιτυχία σου.
1: Με τι ασχολείστε αυτό τον καιρό, κύριε σκηνοθέτα?
3: Λοιπόν, αυτόν τον καιρό ψάχνω πρωταγωνιστή για τη νέα μου ταινία «Ο γύρος που άλλαξε τον κόσμο».
1: Α, ξέρω τον καλύτερο, ο Σταύρακας.
3: Ενδιαφέρον. Πείτε μου, παρακαλώ, τι προσόντα έχει?
1: Χειροποίητο το γύρο, σουβλάκια, παϊδάκια και άλλα δικά του. Special, μερακλίδικα.
4: Είναι λέει τούτη, μωρέ.
1: Σταύρακας, το street food της Κρήτης.
3: Αρχοντοπουλών 12, Ηράκλειο.
5: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία αξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.

0: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκρία. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
1: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μύνοος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 11 8101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Η μοναξιά πάντα στην ώρα της χαράματα γυρνάει. Κι εγώ σαν κάλπη

0: χάδι που σε λυτρώνει.
1: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
2: Κλείνω και έρχομαι.
1: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
2: Έφυγα!
1: Να παραγγείλω τις πίτσες.
2: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
3: Αγάπη, τρέξε!
4: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
3: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
4: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
3: Αλήθεια λέω άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
4: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ομικρον εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
3: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
4: Καραταράκης ομικρον εψιλον.
3: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης ομικρον εψιλον.
4: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
7: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
8: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
9: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
10: Είμαι η

0: παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Μεταξύ μας δεν σε ξέχασα ποτέ. Μεταξύ μας ούτε εσύ με έχεις ξεχάσει.

0: Ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Τι θα γίνει μετά από σένα, τι θα αλλάξει στο τέλος.

0: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8. Νούμερο 5.
1: Έχτες το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και με σώσανε τα φίδια.
0: Νούμερο 4. Νούμερο 3.
2: Τι κάνεις, έχω ξεχάσει εντελώς τη φωνή σου. Κι ας ήμουν τόσα χρόνια μαζί σου.
0: Νούμερο 2.
3: I only want you when you're gone, gone, gone.
0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.

0: ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
2: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
3: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 2232 21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Είναι τα Beauty Tips στο Love Radio Κρήτης 102,8 από το εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής Ειρήνης Βυρινάκη.
1: Εφαρμόστε αντιλιακό κάθε μέρα πριν βγείτε έξω. Το αντιλιακό είναι ό,τι πιο κοντινό έχουμε σε μία πηγή νεότητας. Αυτό μπορεί να επιβραδύνει τη γύρανση του δέρματος. Το αντιλιακό πρέπει να έχει φυσικά φίλτρα, αντιοξειδωτικά και αντιφλεγμονώτη.
0: Ήταν τα Beauty Tips από το εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής Ειρήνης Βυρινάκη. Κρασαδάκη 40 και Καλομήρη 2, Άγιος Ιωάννης και στο 2810-322-663.
2: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
3: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
2: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματο λογική επιλογή.
4: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
5: Hey guys, it's Bruno Mars.
6: This is Alicia Keys.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Σου αρέσει η μουσική? Τώρα είναι η στιγμή σου. Ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για μοναδικά δώρα. Διπλό στρώμα από την MediaStrom. Κλιματιστικό από την Climatologic. Θεραπείες προσώπου από το Element Overwhelming Beauty. Δωρεπιταγές από τα Honda Center. Πώς? Στείλε μήνυμα τώρα στο Viber του Love Radio Κρήτης 102,8 στο 6956-64-1028. Γράψε μουσική και το ονοματεπώνυμό σου. Ακολούθησε τις οδηγίες, μπες στην κλήρωση και καλή επιτυχία.
1: Και εσείς Jets στη Σαντορίνη με τη Sea Jets σε 1 ώρα και 35 λεπτά από το Ηράκλειο. Λίγη εξερεύνηση, λίγες φωτιές και ήρθε η ώρα για ξεκούραση στο όμορφο και ατμοσφαιρικό ηφαιστείο Hotel στο Καμάρι. Φανερά επηρεασμένο από την παραδοσιακή και κλαδίτικη αρχιτεκτονική, δημιουργώντας ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον. Ιδανική επιλογή για χαλάρωση λίγα μέτρα από την παραλία, τις ταβέρνες και τα μπαρ της περιοχής. Περισσότερες πληροφορίες ηφαιστεία-παύλα-σαντορίνη.gr. Και οι βόλτες συνεχίζονται μέχρι το βράδυ. Τελευταία στάση, η κεντρική πλατεία του πύργου στο εστιατόριο Καντούνι. Μοναδικές παραδοσιακές γεύσεις εμπνευσμένες από όλη την Ελλάδα. Λαχταριστά ορεκτικά, δροσερές σαλάτες, κρεατικά και ψάρια. Όλα φτιαγμένα από εκλεκτές πρώτες ύλες που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και ακριβώς δίπλα θα βρείτε πεντανόστιμα γλυκίσματα από το Καντούνι Σουίτερι. Στη Σαντορίνη πιο γρήγορα από ποτέ με τη Sea Jets, παρέα με το ηφαιστεία Hotel και το εστιατόριο Καντούνι.

Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε? Μα πώς να χωρέσει ο χρόνος. Λαβρενιοκριτής 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Εγώ στο δρόμο του θανάτου και εσύ στο δρόμο της ζωής. Πού να σε βρω, πού να με δεις.

με ποιο να σκεπαστώ. Δείξε μου το δρόμο που δεν βγάζει σε κρεμόνα. Περπατώ για πάντα, πες μου, πες μου.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Radio Κρήτης 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.